0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: πίστος.
1: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο παράπασο, αγαπητοί διαβάζονα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Σαν και τα ακούς, φαντάζομαι για αυτές τις πλατφόρμες όπου κάποιος ζητάει λεφτά για έναν καλό σκοπό, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν, να πραγματοποιήσουν ένα όνειρό τους, ξέρω, να πάνε ένα ταξίδι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκες διαβίωσης, άτομα με ειδικές ανάγκες που πρέπει να κάνουν να έχουν ένα εξοπλισμό ή κάποιοι που θέλουν να κάνουν μια επέμβαση. Και μια που λέω για επέμβαση, βρήκανε στην Αμερική έναν άνδρα, ο οποίος, από δεν του γράφουν καν το όνομα εδώ, ίσως για ευνόητους λόγους, θα καταλάβετε τι εννοώ, ο οποίος έχει τη φωτογραφία του βέβαια και ζητάει δωρεές από τους επισκέπτες του site για να κάνει επιμήκυνση μορίου. Είναι, ρε παιδί μου, ο πιο έτσι περίεργος σκοπός μέχρι στιγμής, το να ζητήσει λεφτά να κάνει μια καμπάνια. Συνήθως κάνουν καμπάνιες για άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι στο TMZ, αν θέλετε να βοηθήσετε τον άνθρωπο αυτό, το TMZ το site. Και μάλιστα, Michael είναι το μικρό του όνομα, τον οποίο τον έχουν δείξει και τα κανάλια. Λέει, γεια σας, ξέρετε κάτι, έχω μικρό μόριο και θα ήθελα να το επιμηκύνω, αν μπορείτε να βοηθήσετε και να βάλετε λεφτά. Δεν ξέρω. Και πόσο χρειάζεται αλήθεια μια τέτοια επέμβαση? Εγώ αυτό σκέφτομαι τώρα. Σκέφτομαι δηλαδή πόσο είναι μια επιμήκυνση. Καταρχάς πιάνει αυτό το πράγμα ή είναι τίποτα επικίνδυνο? Δηλαδή, για ένα φίλο μου ρωτάω, όχι για μένα.

Δεν έχουμε πολλές μέρες να μιλήσουμε για λαγοκέφαλο. Όχι, χθες μιλήσαμε πάλι. Ο λαγοκέφαλος είναι πλέον, παιδιά, να πούμε το πρόσωπο του καλοκαιριού. Και τώρα λέει η κυβέρνηση σχεδιάζει να χορηγήσει επιδότηση για την αλία του λαγοκέφαλου με σκοπό να τον εξαφανίσει. Εν πάση περιπτώσει, εξαφανίσει λίγο δύσκολο εντελώς, αλλά να μειώσει τον πληθυσμό του στα ελληνικά νερά, γιατί έχετε δει γιατί. Γιατί μπορεί να επιτεθεί σε εμάς, μπορεί να επιτεθεί σε άλλα ψάρια, γενικώς να καθαρίσει κάπως το υγεία από τους λαγοκέφαλους. Έχουμε έναν εισβολέα απρόσμενο. Και πώς θα το κάνει αυτό? Επιδοτώντας με 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό τους ψαράδες, οι οποίοι θα βγαίνουν προς άγραν λαγοκέφαλων, τον οποίο τι θα τον κάνουν συνέχεια, θα τον μαζεύουν, λέει, και θα τον καίνε και θα φτιάχνουν ιχθυάλευρο χωρίς την τοξίνη, διευκρινίζουν. Τι είναι το ιχθυάλευρο? Ούτε εγώ ήξερα που χρησιμοποιείται, για να είμαι ειλικρινής. Το ιχθυάλευρο, λέει, χρησιμοποιείται για να συγκεντρώνει, για το ψάρεμα, για να προσελκύει τα άλλα ψάρια. Δηλαδή ουσιαστικά θα ρίχνουν λαγοκέφαλους υπό μία έννοια, για να έρχονται τα ψάρια και να ψαρεύουν τα άλλα ψάρια. Επίσης, το ιχθυάλευρο δίνεται, λέει, για ζωοτροφή, και μάλιστα όχι μόνο στα ίδια τα ψάρια, αλλά και σε πτηνοτροφία και χειροτροφία, δεν κάνω λάθος, κάπου διάβασα. Και μου κάνει πολύ εντύπωση ότι, ας πούμε, οι κότες τρώνε ένα προϊόν το οποίο παράγεται από ψάρι. Δεν είναι λίγο κάπως? Ή εμένα μου φαίνεται μόνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Κωνσταντίνος Βασάλος σε μια προσωπική εξομολόγηση για την απιστία προχώρησε, αποκαλύπτοντας ότι έχει απατήσει και έχει απατηθεί. Έλα ρε φίλε Βασάλο, έχεις απατήσει, πέφτουμε από τα σύννεφα με αυτή την εμφάνιση. Δηλαδή, ένας τέτοιος άντρας δεν θα πατούσε εδώ. Έχουμε απατήσει εμείς που δεν βλεπόμαστε. Εσύ δεν θα πατήσεις. Λοιπόν, όσον αφορά στο λόγο που εκείνος λέει οδηγείται στο να πιστήσει, ο Κωνσταντίνος Βασάλος εξήγησε ότι οθείται από ανασφάλεια και μια ανάγκη επιβεβαίωσης. Φαντάσου. Άμα έχει ανάγκη επιβεβαίωση ο Βασάλος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση επιβεβαίωση και ανασφάλεια. Είναι καθαρά ψυχολογικό θέμα. Και καμιά φορά οι πολύ όμορφοι άνθρωποι έχουν χειρότερο πρόβλημα επιβεβαίωση. Δηλαδή, πίσω από μια κοπέλα πανέμορφη, ένα πανέμορφο άντρα, υπάρχει μια συνεχής ανάγκη για επιβεβαίωση, γιατί αυτή είναι όμορφη και θέλουν να είναι συνέχεια όμορφη. Σου λέει, είμαι ωραίος, ρε παιδί μου, που ήμουν χθες. Ή σήμερα βλέπω ότι δεν ενδιαφέρω τόσο πολύ τον κόσμο. Ενώ εμείς είμαστε και λίγο έτσι. Εντάξει, είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο, λες. Πάντα φτισμένοι είχαν, δε το άμα κερδίσουμε κάτι είναι κέρδος. Δεν χάσαμε κάτι. Υπήρξε, λέει, μια κοπέλα στο παρελθόν, συνεχίζει ο Βασάλος, που με είχε κερατώσει. Όταν το έμαθα, με είχε πειράξει πολύ, αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι ότι και εμένα μου έχουν συγχωρέσει πολλές φορές απιστία. Οπότε θα ήταν εγωιστικό να μην συγχωρέσω κι εγώ έναν άνθρωπο. Μπράβο στις χριστιανικές αξίες του Κωνσταντίνου Βασάλου που συγχωρεί. Και παραχώρησε συνέντευξη στη Μαρία Σολομού. Μαρία τη νύχτα, Μαρία μου. Η Μαρία συνήθως, βέβαια, εδώ να τα πούμε αυτά, η Σολομού συνήθως κράζει αυτούς που απιστούν και τα λοιπά. Αυτό βλέπεις ότι είναι βλάκας! Είναι βλάκας! Γιατί είσαι μαζί του! Και παθαίνει αυτά τις ιστερίες συνεχώς. Δεν ξέρω. Εγώ λατρεύω το μαλλί της πάντως.

Ανεβαίνω τη Βασιλή Σοφία, αδιανόητη κίνηση. Ανεβαίνω, περνάω του Αμπελόκηπου, φτάνω στου Αμπελόκηπου, φτάνω στη συμβολή με Αλεξάνδρας. Αλεξάνδρας με Κηφισίας, ξέρετε. Λοιπόν, και εκεί διαπιστώνω ότι όλη η κίνηση είχε προκληθεί από τα αλκοτέστ. Είχαν κάνει δύο λωρίδες αλκοτέστ χθες το βράδυ. Και η μία μάλιστα ήταν στην λωρίδα των ταξιδιλεφορολωρίδα, στην οποία ομολογώ ότι μπήκα για λίγο, γιατί είχα τσατιστεί με την κίνηση που είχε και λέω δεν μπορώ να περιμένω, πάω δύο ώρες σπίτι από την παράσταση πτώμα. Και έκανα μία παράκαψη μεταξύ με το που βλέπω ότι έχουν σταματήσει για αλκοτέστ. Όλοι τρομοκρατήθηκαν για το αλκοτέστ, εγώ τρομοκρατήθηκα για τη τηλεφορολωρίδα. Ξαναμπαίνω κανονικά μέσα στην κανονική λωρίδα. Και βλέπω είναι δύο τροχονόμοι, δύο γυναίκες μπροστά, οι οποίες κάνανε αλκοτέστ. Εντάξει, εγώ χθες, ευτυχώς, με φώτισε ο Θεός και λέω, επειδή στις παραστάσεις δεν πίνω, ρε παιδί μου, ποτέ, λέω θα πάρω μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και μάλιστα την πήρε στο τέλος της παράστασης. Θα μπορούσα κάλλιστα να είχα πιει, δηλαδή. Μπύρα κανονική. Καλά, μια μπύρα θα έπινα, δεν θα έπινα τα οπίστια μου. Λοιπόν, και ευτυχώς πήρα μπύρα χωρίς αλκοόλ και με το που βλέπω τροχονόμους πήγαν. Εγώ, κυρία, εγώ να κάνω μάθημα, εγώ να πω μάθημα, εγώ να φυσήξω. Και φτάνω και ήταν μια κουκλάρα τροχονόμος, παιδιά, και μου λέει: καλησπέρα σας, φυσήξτε λίγο εδώ. Φυσάω εγώ, μου λέει: δεν ήταν αρκετά δυνατό το φύσιμο, μου λέει: φύσα λίγο πιο δυνατά, οδηγέ μου. Πω, λέω, με πέθανε τώρα. Οδηγέ μου, αγάπη μου, φυσάω δυνατά, καλό βράδυ. Λέω τώρα, ερωτεύτηκα, φύσα πιο δυνατά, οδηγέ μου. Τι ωραία. Εν τω μεταξύ, παιδιά, αυτό το συνέστημα όταν δεν έχεις πιει και βλέπεις αλκοτέστ, αυτός ο ενθουσιασμός, ο τύπου θα περάσω με άριστα τις εξετάσεις. Ενώ όλοι είναι χεσμένοι επάνω τους, βλέπουν οι αλκοτέστ και λένε Παναγία μου, πω, τώρα πώς θα περάσω και θα κάνω. Ήταν όλοι, έβλεπες ένας είχε χλωμιάσει δίπλα μου με το που είδε το αλκοτέστ, είχε χάσει το χρώμα του. Λοιπόν, εγώ χαρά, εγώ να σας πω, κυρία, το μάθημα εδώ πέρα.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
3: Έδωσε μια συναυλία ο Harry Styles στο Λονδίνο και εκεί σταμάτησε το πρόγραμμα. Ενώ τραγουδούσε, σταμάτησε κανονικά, είπε συγγνώμη στην ορχήστρα. Στην ορχήστρα. Πόσο χρονών είμαι. Στην ορχήστρα. Είπε στην ορχήστρα, σταματήστε. Σταμάτησε η ορχήστρα και γυρνάει ο Harry Styles προς το κοινό, γιατί υπήρχε εκεί ένα πανό μιας θαυμάστριας που έλεγε: πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ. Ότι δηλαδή για να βρει τα λεφτά για να κάνει το ταξίδι στο Λονδίνο και να πάει στην, να πάει στην συναυλία του Harry Styles, η συγκεκριμένη θαυμάστρια πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες του. Γιατί τις πατούσες της, γιατί υπάρχει αυτό το ρε παιδί μου το. Είναι κάποιοι βιτσιώζοι, εν πάση περιπτώσει, βιτσιώζοι τώρα. Σχετικά είναι όλα. Οι οποίοι γουστάρουν πατουσάκια. Λοιπόν, και αυτή έβγαλε φωτογραφία της πατούσης της, πούλησε, δεν ξέρω, στο OnlyFans που το έκανε για να πάει και σταμάτησε ο Harry Styles και λέει: σοβαρά, λέει, πούλησες, λέει, φωτογραφίες με τις πατούσες της σου. Μαντέψτε από πού ήταν αυτή με τις πατούσες. Ελληνίδα! Και μάλιστα λέγεται Φένια. Στα παιδιά από όλο το Wembley, δεν ξέρω πώς λέγεται, το O2 που έδωσε τη συναυλία στο Λονδίνο ο Harry Styles, ξεχώρισε μια Ελληνίδα η οποία έτυχε να πουλήσει φωτογραφίες με τις πατούσες της. Και σκέφτομαι, θα σκέφτομαι ο Harry Styles, αυτοί ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει την κρίση. Ακόμη δεν έχουν λεφτά να έρθουν στο Λονδίνο, πουλάνε τις πατούσες τους. Αυτές τις ιδέες δεν τις είχαμε σκεφτεί τότε, όταν ήταν τα μνημόνια. Μετά ήρθανε. Θα μπορούσαμε έτσι λίγο να επιβιώσουμε εκείνη τη δύσκολη περίοδο με τη Μέρκελ, να πουλάμε πατούσες όλοι οι Έλληνες στους Γερμανούς και να τους παίρνουμε πίσω τα λεφτά. Δεν είναι πολύ καλό το σχέδιο.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Έχει γίνει χαμός με τον Γκάρι Λίνεκερ, τον παλέμαχο, τον φοβερό αυτό ποδοσφαιριστή της Αγγλίας, ο οποίος πάντα μύριζε τον γκολ από χιλιόμετρα, ο οποίος πλέον είναι τηλεσχολιαστής. Και βγήκε σένα για το Μουντιάλ και έχει συγγνώμη γι' αυτό, παιδιά. Στα θόρυβο, κύριε, στα θόρυβο, συγγνώμη. Έχει βγει σε ένα κανάλι, νομίζω στο CNN, και τον ρωτούσαν πώς βλέπει την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Το ρωτήσανε μάλιστα συγκεκριμένα, μπορεί η Αμερική, λέει, να κερδίσει το Μουντιάλ. Και αυτός δεν άντεξε και ξέσπασε σε γέλια. Και λέει, εντάξει, λέει, τώρα δεν σας πω, λέει, να είμαι διπλωμάτης ή να είμαι να πω την αλήθεια. Και λέει, όχι, πες την αλήθεια. Και λέει, λυπάμαι, λέει, αλλά η Αμερική δεν έχει καμία απολύτως πιθανότητα να κερδίσει το Μουντιάλ. Και μετά, συζητώντας με το πάνελ της εκπομπής, μεταξύ των οποίων είναι και ο Άλαν Σίρερ και διάφοροι άλλοι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της εκπομπής που παρουσιάζει ο Λίνεκερ, την οποία νομίζω μπορείτε να τη δείτε και στο Netflix. Ναι, όχι, είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να τη δείτε στο Netflix στην Ελλάδα. Είναι σχολιασμός για το Μουντιάλ. Και είπε ότι όχι απλά, λέει, θα δώσω 0 πιθανότητες στην Αμερική να πάρει το Μουντιάλ, αλλά βάζω και στοίχημα ότι αν πάρει η Αμερική, αν πάρει οι Ηνωμένες Πολιτείες το παγκόσμιο κύπελο, θα κάνω την επόμενη μέρα εκπομπή μόνο με το Σόβρακο. Και όλοι τώρα παρακαλάνε να πάρει η Αμερική το Μουντιάλ για να δουν το Λίνεκερ με το Σόβρακο να παρουσιάζει εκπομπή. Βέβαια, Γκάρι μου, συγγνώμη, το έχω κάνει ήδη αυτό που έχεις κάνει. Είχα υποσχεθεί ότι αν ο Άρης περνούσε την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2011, νομίζω ήταν το 2011, θα έκανα την επόμενη μέρα εκπομπή με το Σόβρακο και το έκανα. Οπότε είσαι πάρα πολύ πίσω, λυπάμαι πάρα πολύ, Γκάρι Λίνεκερ, σε πρόλαβα.

0: είναι αξιόπιστος.
1: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here, morning, morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο, παράμασα όταν θα πει διαβάσω. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Με ακούτε λίγο σαστισμένο γιατί έχει κάτι συμβεί εδώ πέρα στο σύστημα εδώ πέρα και φοβάμαι θα γίνει κάτι περίεργο μετά το on. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να μην γίνει. Λοιπόν, τι γίνεται, τι νέα, παιδιά, πώς είμαστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 29 Ιούνιου, πάει και ο Ιούνιος, τα γνωστά τώρα τα κλισέ. Σε ένα μήνα από τώρα, εγώ αυτό σκέφτηκα και ευχαριστήθηκα και χάρηκα έτσι πρωί-πρωί ότι σε ένα μήνα από τώρα θα κοιμόμαστε. Δηλαδή, θα κοιμόμαστε. Γιατί ήταν ακόμα μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε στις 9, ξυπνήσαμε στις 6. Αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, ρίξα ένα τρελό ύπνο. Δηλαδή, έχω να κοιμηθώ έτσι χρόνια και ελπίζω να ξεκουραστήκατε κι εσείς, να περάσετε καλά. Πήγατε σε πολλούς γάμους από ό,τι είδα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάρα πολύ γάμοι. Πάρα πολύ γάμοι. Νομίζω ότι παράγουμε περισσότερους γάμους από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε, που λέει. Πάμε στο καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα στο νομό Αττικής αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες ως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι, Πάρα πολύ. Μιλάμε πολύ ώρα. Παιδιά, είμαστε τυχεροί. Παιδιά, να κάνουμε το σταυρό μας. Ελλαδίτσα, παιδιά, Ελλαδίτσα. Είδατε τι γίνεται στην Ευρώπη. Τι καύσωνας, τι χαμός. Μιλάμε, οι άνθρωποι δεν αντέχουν, δεν την παλεύουν. Και εμείς εδώ, αεράκι, 34 βαθμοί. Χθες έβγαινες έξω, φύσαγε ωραία κτλ. Σήμερα γιορτάζει ο Παύλος και ο Πέτρος. Είναι Πέτρου Παύλου. Και νομίζω αύριο είναι Απόστολος. Αν και αυτή είναι Απόστολη, ήτανε. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο, στην Παυλίνα, στην Πετρούλα Κωστίδου, στην Πολίνα, στον Πολ. Είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Σαν σήμερα το 2002 ξεκινάει η εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη με την έκρηξη, την κατά λάθος έκρηξη στα χέρια του Σάβα Ξηρού, του μέλους 17 Νοέμβρη, της βόμβας στο Πειραιά, στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο γιατί ξεκινούσαμε μια εκπομπή σε παλιό ραδιοφωνικό σταθμό. Οι παλιά ακροατές θα θυμούνται. Ένα καλοκαίρι ξεκινούσαμε καινούργια. Φαντάζομαι τώρα καλοκαίρι μας βάλαμε να ξεκινήσουμε καινούργια εκπομπή. Με τον Μακαρίτη, τον Νίκο Ζαχαριάδη. Και λίγο καφές, συγγνώμη. Και λέγαμε, ρε Νίκο, τι θα λέμε Ιούλη μήνα τώρα. Ξεκινάμε εκπομπή, δεν θα έχει ειδήσει. Τότε δεν είχε ειδήσει. Τότε δεν είναι όπως τώρα. Δεν είχε site, δεν είχε τίποτα. Το 2002. Δηλαδή ξεκινούσε την εκπομπή και λέγαμε τώρα τι θα λέμε τρεις ώρες. Και σκάει η βόμβα στα χέρια του Ξηρού. Το Σάββατο βράδυ, ήταν Σάββατο 29 Ιουνίου. Και λέμε, θα λέγουμε και να λέμε και πάρα πολλά. Και ξεκίνησα μετά τα κανάλια, βγαίνανε κακαουνάκιβες αυτό, έμαθα η πληροφορία, ποιος είναι ο γιος του παπά, η γη του παπά κτλ. Είδατε όλη την ιστορία στο ντοκιμαντέρ του Παπαχελά πρόσφατα, οπότε δεν χρειάζεται να σας λέω παραπάνω. Τώρα βέβαια ήρθε πάλι στην επικαιρότητα με την αποφυλάξη και συνέχεια επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σαν σήμερα το 1958 η Βραζιλία κατακτά το Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της με τον Πελέ τότε, τον νεαρό Πελέ, νικώντας τη Σουηδία με 5-2, εντάξει τώρα τη Σουηδία. Σαν σήμερα επίσης το 1986 έχουμε και άλλο τελικό Μουντιάλ. Η Αργεντινή κέρδισε σε ένα φοβερό τελικό, τη θυμάμαι σαν χτες, 3-2 τη Βυτική τότε Γερμανία. Η Γερμανία ήταν χωρισμένη σε Βυτική και Ανατολική, με το Ρουμενίγκε τότε, στο Μεξικό πάλι. Και κατέκτησε το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Φιλοδοξία το κάνει και φέτος. Από ό,τι βλέπω, έχει τα φόντα. Η Γαλλία, η Αργεντινή και. Ναι, αυτές οι δύο είναι ουσιαστικά τα φαβορί. Μηνύματα δικά σας περιμένω στο galaxy92.gr και στο live24 και στο Instagram. Μπι Χαρισόπουλος, πώς περάσετε, τι κάνετε. Το πρώτο σας μπινελί και εγώ θα ρίξω ένα μικρό μπινελί σήμερα. Δεν είμαι πολύ τσατήλας. Εγώ αυτούς τους τύπους, ρε φίλε, που κλείνουν τα πάρκινγκ, τα οποία τα βάζουν τα μαγαζιά μπροστά πάρκινγκ για να παρκάρεις το αυτοκίνητο κάθετα στο δρόμο και αυτό παρκάρουν οριζόντια και πιάνουν δύο θέσεις. Γιατί! Γιατί δεν κάνατε γεωμετρία στο σχολείο, δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό. Η καλύτερη μουσική εδώ στο Galaxy 92 σήμερα μέχρι τις 10. Τώρα κάνω το σταυρό μου για να δω αν θα παίξουν όλα σωστά, για να δούμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία, καλημέρα. Πάμε δυνατά.

0: Πάρα πολύ γάμοι το σουκού. Πάρα πολύ γάμοι. Είναι η περίοδος γάμου. Πάρα πολύ γάμοι και bachelor και bachelorette. Εν τω μεταξύ έβλεπα βιντεάκια, story, μπας περιπτώσει, από bachelor και bachelorette γνωστών μου. Τα μπατσελορέτ μέσα στη Χλειδή πηγαίνανε σε κάτι πισίνες τα κορίτσια, ανοίγανε σαμπάνιες και τα λοιπά, χαρές, ντυμένη νύφη, νύφη με μαγιό ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά νύφη με μαγιό. Πες μου εσύ τώρα.
1: Διαφημίσεις.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Συγγνώμη για τις απότομες διαφημίσεις. Είναι το πρόβλημα που σας έλεγα, διορθώθηκε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή μας. Έλεγα λοιπόν ότι έβλεπα stories από Bachelor και Bachelorette και έβλεπα τις κοπέλες ήταν ντυμένοι νύφοι. Με μαγιό, πάνω φορούσε αυτό το βέλο, δεν ξέρω πώς το λένε, τέλος πάντων. Και κάτω είχε μαγιό κανονικά, στις πισίνες μέσα, χαρούμενες αυτά, με τις σαμπάνιες τους, τα έτσι, τα λοιπά. Και βλέπω τους άντρες είναι σε ένα τραπέζι, σε ένα εστιατόριο, και κάθονται όλοι και είναι, λες και κλαίνε τη μοίρα τους. Και λέω, θα μου πεις, βέβαια, μπορεί να είχαν συνέχεια μετά, δεν ξέρω, γιατί τα Bachelor εγώ τα θυμάμαι διαφορετικά. Τα Bachelor τα θυμάμαι με στριπτής, με έτσι, με αλλιώς. Τώρα βλέπω μόνο σε ουζερί δεν έχουν πάει. Έχουν ξεφτυλιστεί εντελώς. Ενώ τα κορίτσια το έχουν πάρει τον Bachelor και το έχουν απογειώσει, ρε φίλε. Παίρνουν μία μέρα που κάναμε εμείς κάποτε, την κάνουν μία εβδομάδα. Παίρνουν μία επίσκεψη στα μπουζούκια και την κάνουν μία εβδομάδα στη Μύκονο. Είναι φοβερό δηλαδή πώς αλλάζει ένα πράγμα στα χέρια μιας γυναίκας. Και εντάξει, τις χαίρομαι πραγματικά. Βέβαια, θα με κούραζε εμένα πάρα πολύ να μου πει ο άλλος, ξέρω, πάμε μία εβδομάδα τώρα να κάνουμε Bachelor, θα του έλεγα καλή τύχη. Καλημέρα, Αντωνία. Καλημέρα σε όσους στέλνετε μηνύματα στο Live24 και στο Instagram, Βη Χαρισόπουλος. Αν ήσασταν σε γάμο το Σαββατοκύριακο ή σε Bachelor, στείλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε έτσι κανένα ωραίο, έτσι να κάνω κουτσομπολιό, κάτι περάστε ωραία. Γιατί είναι περίοδος γάμων το καλοκαίρι.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.
6: Πάμε! Δύο πράγματα συμβαίνουν το καλοκαίρι. Πυρκαγιές και γάμοι. Και δεν ξέρω τι είναι το πιο δυνηρό.

Μια πολύ γλυκιά καλημέρα στην αγαπημένη συνάδελφο την Ελίζα Μπενβενίστε και όλο το team του πρωίαν σε είδον εκεί στην ΕΡΤ, από τις πιο ωραίες εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση. Σε ένα σκηνικό που αλλάζει πάρα πολύ, θα τα πούμε συνέχεια αυτά με τα τηλεοπτικά. Τώρα λέγαμε για τους γάμους λοιπόν. Εντάξει, είναι αυτό το φοβερό που κάνετε οι γυναίκες στα Bachelor, που παίρνετε και διάφορα props. Δηλαδή έχουν αυτές τις τιάρες, το έχετε μπερδέψει λίγο με τα γενέθλια. Τιάρες με κορδέλες. Στην κορδέλα γράφει, ξέρω, birthday girl στα γενέθλια. Στα Bachelor γράφουν team bride. Είναι ομάδα νύφης. Η κατακαημένη γαμπρίτη είναι εκεί σε ένα τραπέζι, κάθονται εκεί πέρα, πίνουνε να ξεχάσουνε. Ούτε team bride, ούτε τίποτα, ούτε πισίνες. Τώρα βέβαια είπαμε και πάλι σε αυτά που φαίνονται, έτσι, γιατί πολλά δεν φαίνονται στα social. Πολύ γάμοι λοιπόν, παιδιά, πολύ γάμοι, πολλές παραλίες και πολλές συναυλίες. Παιδιά, βλέπω περάσετε πάρα πολύ ώρα το Σαββατοκύριακο. Έβλεπα όλοι στους Pet Shop Boys καταρχάς. Έτσι, πάρα πολλοί κόσμοι στους Pet Shop Boys. Πρέπει να έχει γίνει χαμός και μιλάμε για ένα ντουέτο, για ένα συγκρότημα το οποίο είχε ξανάρθει πρόσφατα. Πρέπει να έχει 6-7 χρόνια. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν άλλαξε κάτι φοβερό στους Pet Shop Boys από τότε. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να έχει γίνει χαμός. Ελπίζω να πήγατε να μου πείτε και από εκεί τίποτα. Δεν βλέπω, δεν στέλνετε μηνύματα σήμερα. Τι έχετε πάθει? Έχετε πάθει δευτερίλα, Είναι φοβερό, ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Pet Shop Boys, οι άλλοι ανέβηκαν πάνω στα Λατομία. Έχουν εκεί πέρα, κάνουν τις house συναυλίες. Δεν ξέρω ποιος έπαιζε στα Λατομία. Άλλοι ήταν στην Τεχνόπολη. Άλλοι ήταν σε κάτι metal συναυλίες. Άλλοι ήταν σε κάτι πανηγύρια. Άλλοι ήταν στην Αστυπάλαια. Βλέπω, περνάτε ωραία, μπράβο, πολύ χαίρομαι, γιατί είναι να βλέπουμε κι εμείς που βαριόμαστε να πάμε σε αυτά, να τα βλέπουμε στα story για να νιώθουμε πώς είναι. Εν τω μεταξύ, εμείς περιμέναμε να δούμε Μουντιάλ, να πούμε. Κάτσαμε να δούμε Σάββατο μπάλα, μπέρδεψα πάλι τις ώρες. Νόμιζα ότι ήταν 6 ώρα το Ιράν-Αίγυπτος. Ήταν 6 ώρα το πρωί, ρε φίλε. 6 ώρα πρωί Σαββάτου. Για όνομα του Θεού. Λυπηθείτε μας λίγο εκεί στην Αμερική. Για το Θεό δηλαδή. Ένα ολόκληρο Σάββατο πήγε χαμένο. Είχαν όλα τα μάτς μέσα στη βδομάδα να τα δούμε. Να τον πινελίκη της ημέρας. Λοιπόν, είχαν όλα τα μάτς μέσα στην εβδομάδα, 4 ώρα το πρωί και 3 ώρα το πρωί. Ξυπνούσαμε το πρωί και ψάχαμε να βρούμε τι έγινε, λες και ήταν εκλογές, ποιος βγήκε. Και Σάββατο όλη μέρα δεν είχε ένα μάτς. Κάτσαμε να δούμε μάτς χθες αυτό το Καναδάς Νότια Αφρική. Έχασε η Νότια Αφρική 1-0 στο 90 φεύγα. Χάσαμε και το στοίχημα. Τα Bachelor της νύφης, λέει εδώ, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά ως δείκτης κατάθλιψης της νύφης. Γιατί ρε σε Κυριακή αυτό? Δεν συμφωνώ μαζί σου. Γιατί το λες αυτό? Ίσα-ίσα, εγώ το βλέπω και ως αναβάθμιση. Δηλαδή το χαίρονται και πιο πολύ. Νομίζω ότι το Bachelor του γαμπρού είναι δείκτης κατάθλιψης. Του γαμπρού. Σήμερα έχει όλα τα μάτς. Βέβαια, πού να τα δεις? 4 ώρα το πρωί Μαρόκο, λέει Ολλανδία. 4 ώρα το πρωί ξυπνήσω εγώ, 4 ώρα να δω, κάνω εκπομπή μετά. Την υπόλοιπη ώρα που θα είμαι σαν Κοτόπουλο, με ρώτησαν εκεί στο Μουντιάλ. Ο κύριος Ινφαντίνο. Ο οποίος πηγαίνει, λέει, στα μάτς με ιδιωτικό τζετ. Πάει από τη μια πόλη στην άλλη.

Εν τω μεταξύ, στους γάμους που είδα εγώ στο προσωπικό μου timeline, ας πούμε, στα social, είναι τα ζευγάρια ήταν πιο νέα από ό,τι περίμενα. Γιατί πλέον οι γάμοι είναι λίγο σαν. Είναι λίγο πιο όρημα τα ζευγάρια πλέον που παντρεύονται. Δεν είναι, ρε παιδί μου, 25-30, είναι 45-50. Είναι λίγο γάμοι καπί. Μπράβο, να ζήσετε, παιδιά, σε όλους το εύχομαι πάρα πολύ. Βέβαια, είχαμε και τις άσχημες ειδήσεις από το Κύριακο, παιδιά. Έφυγε η Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Επιστρέφει το Πασόκ η Τζάκρη τώρα, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Τίτλους τέλους και επισήμως έριξε Θεοδόρα Τζάκρη ως την μέχρι πρώτη ως πολιτική της στέγη τους Δημοκράτες, προθετικό κέντρο, κόμμα στο οποίο διατηρούσε μέχρι τώρα την πρόεδρος. Όπως είπε και κάποτε, τον ήπιαμε, έτσι. Κλείνοντας οριστικά πίσω ότι στην περίοδο Κασελάκη, Θεοδόρα Τζάκρη γνωστοποίησε την απόφασή της χθες, η οποία ωστόσο ήταν σχεδόν ηλυμένη, λέει, με φόντο τη συνέντευξη του Προέδρου Στέφανου Κασελάκη με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι ναι, αυτό περίμενε η Τζάκρη για να φύγει από τους Δημοκράτες. Μια αφορμή. Σου λέει, μίλησε με τον Γεωργιάδη, δεν με ρώτησε, λέει, που πήγε ο Κασελάκης με τον Γεωργιάδη. Σιγά μη σε ρωτήσουμε κιόλα. Κύριε Τζάκρη, πραγματικά δηλαδή. Είναι αστείο το ψηφίο. Κύριε Τζάκρη, σε ποιο κόμμα είναι τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί έχω χάσει το λογαριασμό. Κύριε Τζάκρη, σε ποιο κόμμα είναι, Δημοκράτες, είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΠΑΣΟΚ. Τι ακριβώς, κύριε Τζάκρη, δηλαδή. Και ο Άδωνης είναι φοβερός, είναι σαν εκείνο το ανθρωπάκι του Αστερίξ στη Διχόνοια, που ήταν το πράσινο ανθρωπάκι, το θυμάστε αυτό που έσπαιρνε τη Διχόνοια και πλακώνονταν όλοι. Και τώρα έδωσε την αφορμή βεβαίως στην Τζάκρη να σωθεί, να γλιτώσει, να σωθεί. Γιατί το να είσαι στους Δημοκράτες του Κασελάκη εκλογικά ισοδυναμεί με αυτοκτονία. Εκτός κι αν ο Στέφανος, που είναι του κόβει λίγο, κάνει καμιά συνεργασία μετεκλογικά με κάποιο κόμμα. Τώρα δεν ξέρω με ποιο, μάλλον με οποιοδήποτε. Εν πάση περιπτώσει. Στον μπάτσερ των γυναικών, λέει, χαίρονται πιο πολύ γιατί βρέθηκε κορόιδο. Εντάξει, ρε, είπαμε, τι απόψεις 1985 είναι αυτές πια, ότι βρέθηκε κορόιδο. Και παντρεύει. Γιατί είναι κορόιδο, δηλαδή, ο άντρας και όχι η γυναίκα, ας πούμε. Καλημέρα στο Βόλο. Μετά από 9 υπέροχες μέρες στη νησία, άντε πήγαινε δουλειά. Την νησία δεν είχε τύπου ζέστη θανάτου. Την νησία υπέροχα, 9 μέρες, μπράβο. Κοίταξε, την νησία Βόλο, ωραία, μια χαρά. Κοτσαρίκο! Καλή εβδομάδα! Κοτσαρίκο, τι γίνεται. Εσύ έχεις παντρευτεί, δεν μας πεις. Για στείλε εδώ πέρα. Κάνα μπάτσελου, κάνα τέτοια μας πεις. Έφυγε η Τζάκρη, παιδιά, έφυγε η Τζάκρη, τα κάνουμε τώρα. Έφυγε η Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Είδατε τα γκάλοπ, έτσι. Τσίπρας πλησιάζει. 24, το 24 έφτασε, παιδιά. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ ασταθή κατάσταση μετά τις εκλογές και αυτό δεν είναι καλό για την οικονομία. Αλλά απ' την άλλη, ας πρόσεχαν κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε και πολλές δυσάρεστες ειδήσεις από το Κυριακό. Ευτυχώς είχαμε ευχάριστη εξέλιξη σε κάποιες από αυτές. Δηλαδή, σε αυτή την πυρκαγιά, είχαμε δύο πυρκαγιές, δύο φωτιές σε κτίρια. Μία σε ένα ξενοδοχείο στην Ομόνια, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε, λέει, από φόρτιση πατινιών. Τα έχω πει εγώ. Απαγορεύστε τα παντού. Όχι μόνο στα πιτσιρίκια, παντού. Τέλος στα πατίνια τα ηλεκτρικά στις πόλεις. Τέλος. Όχι για αυτό βέβαια που συνέβη, για τα τροχιά πιο πολύ. Και δεύτερον, είχαμε και αυτή τη φωτιά στην Καλυθέα που μια ηλικιωμένη πήδηξε, παιδιά, στο κενό από τον πρώτο όροφο, νομίζω. Την σώσαν εκεί, τη βάλανε κάτω κάποια πράγματα και τη σώθηκε η γυναίκα. Αλλά πολύ, πολύ, δηλαδή, φρικιαστικό, ας πούμε. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, όμορφο πρωινό. Εύχομαι να πάει καλά εβδομάδα. Λέει, συνέχισε να μας κάνει να ξυπνάμε όμορφα. Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Στο μπάτσελο, λέει, των ανδρών χαίρονται οι παντρεμένοι. Γιατί λένε βρε το βλάκα τώρα θα πάει, δεν ξέρω οι ελεύθεροι γιατί δεν ξέρουν. Άντε πάλι συνεχίζεις εσύ, είσαι λίγο τώρα, επιμένεις κι εσύ. All day. Έλα, όσοι πήγατε Pet Shop Boys, να σας θυμίσω τις ωραίες στιγμές που περάσατε το Σάββατο.

0: 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λοστερία Ντα Κλάουντιο. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λοστερία Ντα Κλάουντιο. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο. Η κίνηση στην πόλη.
9: Η ώρα είναι 7.30, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε μόνο τον Κηφισό, ο οποίος έχει πρόβλημα σε άνοδο και κάθοδο από Αττική Οδό μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Και η Βενιζέλου, ακόμα και η Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, δεν έχει τόσο θέμα. Ο Καρέας κολλάει στην άνοδο. Αυτά, παιδιά, αυτό ήταν η κίνηση. Άντε να πούμε και λίγο Μεσογείο στην κάθοδο. Α, έχει πολύ πράγμα, συγγνώμη. Μεσογείο στην κάθοδο είναι Βογκάη. Κηφισία σε κάποια σημεία στην κάθοδο ψηλά στο Χαλάνδρη και μετά την Κατεχάκη. Η άνοδος από Κατεχάκη μέχρι Ελληνορώσων θα σας δυσκολέψει. Επίσης βλέπω ένα θέμα εκεί στην Καποδιστρίου και στην Παπανικολή. Κάτι συμβαίνει εκεί, έχει πάρα πολύ μποτιλιάρισμα. Όσοι πηγαίνετε δηλαδή, συγγνώμη, όχι από Καποδιστρίου, είπα από Εθνικής Αντιστάσεως. Λοιπόν, το ξαναπάω από την αρχή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην Νέα Ιωνία, στο ρεύμα προς Βεϊκού, και μετά στη συνέχεια η Καποδιστρίου είναι κολλημένη. Εκεί πέρα γίνεται το κομμάτι. Αν πηγαίνετε δηλαδή από Νέα Ιωνία Κηφισίας, προτιμήστε να βγείτε από Σπύρου Λούι. Βέβαια είναι παράκαμψη μεγάλη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στα νότια τα πράγματα είναι ακόμα ήρεμα, με εξαίρεση μια άνοδο εκεί στην παραλιακή, στο ύψος του Έδεμ. Και πολύ δύσκολα στο κέντρο, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο, στο ρεύμα προς Αλεξάνδρας, ας πούμε, και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας το ρεύμα προς Βουλή. Κατά τα άλλα δεν έχει κίνηση, μας είπες. Εδώ μας είπες 800 σημεία, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ποτάμι από την Λεωφόρο Αθηνών και κάτω είναι μια χαρά. Σιγά σιγά θα ρεώνει η κίνηση, υποθέτω. Βέβαια, χτες ήταν Παναγία μου. Χτες δηλαδή ήταν όλο το Σαββατοκύριακο πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Το πρόβλημα με τα πατίνια, λένε, τα παρατάνε όπου τους βολεύει, χωρίς να σκεφτούν ότι ενοχλούν πεζούς και αυτοκίνητα. Όταν τα κουνήσεις, ουρλιάζουν. Ουρλιάζουν τα ίδια, λες, ή... Βαγγέλη, έχω σου ευχαριστεί, λέμε, το σεισμό στη Βενεζουέλα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό που έχουν πάθει αυτοί οι άνθρωποι. Άστα. Και εκεί δεν είναι το θέμα μόνο. Αυτοί δεν είχαν συνέλθει καν από την ιστορία με τον Τραμπ και τον Μαδούρο. Θα μου πεις τι σχέση, τι είναι αυτό το... μπροστά στο σεισμό δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Έτσι, ένα νοσταλγικό θέμα. Το διάβασα εδώ στο πρώτο θέμα, ότι το Έολος Κεντέρης το διαλύουνε. Το πήγαν σε διαλυτήρια. Το θυμάστε το Έολος Κεντέρης, το παλιό πλοίο αυτό που πήρε το όνομα τον Ολυμπιονίκη, τον Κώστα Κεντέρη, που εντάξει, μετά αποδείχθηκε ο λίγο τι ντοπέ. Και με τη Θάνου τότε, θυμάστε την ιστορία. Λοιπόν. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Λοιπόν, το ταχύπλοιο λοιπόν που άλλαξε την ακτοπλοεία και πήρε το όνομά του από τον Χρυσό Ολυμπιονίκη Κώστα Κεντέρη, ρημουλκήθηκε στο τελευταίο του ταξίδι με προορισμό την παράλια πόλη Αλή Αγά έξω από τη Σμύρνη. Και σκέφτομαι, πρέπει να έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που το Κεντέρη ήταν hot. Θυμάμαι, είχαμε πάει μια φορά στη Μυτιλίνη και ήμασταν στην παραλία. Και έβγαινε ανακοίνωση, παιδιά, φανταστείτε πόσο ταχύπλο θεωρούνταν για την εποχή του, το Αιώλος και Ντέρης, που όταν περνούσε το Αιώλος και Ντέρης, έβγαζε ανακοίνωση εκεί στην παραλία και έλεγε:
0: Παρακαλούνται οι λουόμενοι να ανέβουν πιο ψηλά στην παραλία. Το Αιώλος και Ντέρης περνάει από την παραλία σε απόσταση 200 μέτρων.
9: Και κάποιοι δεν το πιστεύανε, θυμάμαι. Λέγανε κάποιοι, έλα μωρέ, εντάξει, γιατί να σηκώσει κύμα. Και παιδιά, σήκωνε τόσο κύμα που ερχόταν το κύμα στην παραλία και έπαιρνε ξαπλώστες, έπαιρνε πετσέτες, έπαιρνε μπάλες, χαμός. Πάει και το Αιώλος και Ντέρης. Αυτό ήταν η ιστορία μας.
10: Galaxy 92. Amazing music.
9: Ιστορία μας, τα νιάτα μας, θέλω να πω, ιστορία μας. Ταράρα. Καλή εβδομάδα σε όλους, πάμε!

Ερντογάν του swing. Η Ερντογάν του swing. Dark Straits. Galaxy 92, ακούτε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε, στείλτε μου μηνύματα στο Live24. Πώς περάσατε, πώς είστε, αν ξεκουραστήκατε. Όσο εγώ, παιδιά, τι ύπνος θα σας πω. Πιστεύω τον Αύγουστο θα κοιμάμαι ένα μήνα. Με αυτό το πράγμα έχω περάσει φέτος με το 6 ώρα, πω πω. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει γίνει viral και το έχουν να μεταδώσει για κάποια site. Είναι ένας φαντάρος ο οποίος έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok και δείχνει τι τρώνε στο στρατό από Δευτέρα Σάββατο, ποιο είναι το μενού. Και πραγματικά, δηλαδή, άμα διαβάσετε, άμα ακούσετε, θα πάω. Βέβαια, και εγώ έχω πάει φαντάρος, θυμάμαι, θα να πω, αλλά δεν το θυμόμουν τόσο γλαφύρα και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Πρωινό δεν αναφέρει, πρωινό συνήθως σου δίνανε γάλα ζεστό. Ένα ψωμί ήταν σαν πέτρα μαζί με μέλι, βούτυρο ή μαρμελάδα και ένα αυγό βραστό. Αλλά τώρα δεν τα αναφέρει. Λέει μεσημεριανό και βραδινό. Και λέει εδώ, Δευτέρα λέει μεσημεριανό στο στρατό, μακαρόνια με κοιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή. Πού κολλάει τυροκαυτερή τώρα με τα μακαρόνια με κοιμά? Και προφιτερόλ. Βραδινό, σπανακόριζο με φέτα, αναψυκτικό. Τρίτη, μεσημεριανό στο στρατό, επαναλαμβάνω έτσι. Πουρές με στήθος κοτόπουλου, οπότε καταλαβαίνετε πόσο λίγο είναι το κοτόπουλο για να λέει πουρές με στήθος κοτόπουλου και όχι κοτόπουλο με πουρέ. Σαλάτα, τυροκαυτερή πάλι. Τι είναι με την τυροκαυτερή τους δίνουνε, γιατί τους κάνουν πιο επιθετικούς, πιο έτσι τσαμπουκάδες στο στρατό. Προφιτερόλ πάλι, τώρα τυροκαυτερή με προφιτερόλ και αναψυκτικό, γιατί τους κάνουν πιο επιθετικούς, πιο έτσι τσαμπουκάδες στο στρατό. Προφιτερόλ πάλι, τώρα τυροκαυτερή με προφιτερόλ.

κάθε, κάθε τρεις ώρες προφιτερόλ. Είναι δυνατόν. Πέμπτη, μεσημεριανό, μπούτι κοτόπουλου με ρύζι, φέτα τζατζίκι και προφιτερόλ. Σερπαντίνα τους πάει στο στρατό, έτσι. Δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν δύο ροσκοπιά. Βραδινό, πίτσα, πατάτες, φούρνου. Έλα, Παναγία μου. Παιδιά, συγγνώμη, ποιος δίνει το λόγο το να λαμβάνει αυτό το μενού του στρατού. Πραγματικά, για να το δει λίγο κάποιος. Είναι δυνατόν. Πίτσα, πατάτες, φούρνου και αναψυκτικό. Και ζάχαρες μαζί. Παρασκευή, μεσημεριανό, χοιρινό με πουρέ, ρώσικη σαλάτα και παγωτό. Τους πάει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τυροκαυτερή. Πέμπτη, Παρασκευή, ρώσικη. Και παγωτό κιόλας. Εδώ να δεις. Βραδινό, πουρές με ψάρι, Παναγία μου. Φέτα, αναψυκτικό και μαντέψτε, προφιτερόλ. Σάββατο, μεσημεριανό, μπριζόλες με πατάτες φούρνου, τζατζίκι. Αλλάζει εκεί. Έχουν αλυθεί κάθε μέρα. Και αναψυκτικό. Βραδινό, παστίτσιο γιαούρτι και προφιτερόλ. Μα είναι δυνατόν. Κάθε τρεις ώρες προφιτερόλ. Πώς θα πάνε να σκοπιάει αυτοί οι άνθρωποι? Πώς κάνουν στρατό πραγματικά? Καταρχάς παχαίνουνε. Δηλαδή άμα τα ακολουθείς, άμα τα τρως όλα αυτά κάθε μέρα, άμα τρως δηλαδή δύο κύρια γεύματα βραδινό. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Ναι, το πήρα το μήνυμα για τα σάντουιτς. Λοιπόν, θα γίνεις 100 κιλά. Αφού στην αρχή πάνε στρατό και χάνουνε, και εγώ είχα χάσει όταν πήγα στο κέντρο, αλλά μετά στη μονάδα γίνεσαι σαν τόφαλος. Μπας πιετώσει, προφιτερόλ με αναψυκτικό και τυροκαυτερή, λέει, ούτε ο μπλέτσας δεν έχει φάει. Παίξε, παίξε. Ούτε ο μπλέτσας, λέει, δεν έχει φάει. Γεια σου Ειρήνη, με τη γυμναστική σου. Η Ειρήνη κάνει γυμναστική και ακούει αυτά που λέμε, ακούει για προφιτερόλ.

0: φαντάζεσαι τον Μπλέτσα να παρουσιάζει μενού στρατού. Καλημέρα, είμαστε εδώ στο Καψιμί, στο εστιατόριο. Τρώμε προφιτερόλ. Είναι ωραίο. Θα φάμε παστίτσιο, πίτσα, προφιτερόλ. Θα μας πάει αίμα. Μ' αρέσει που σχολιάζει το site εδώ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η συχνή παρουσία γλυκών, καθώς το προφιτερόλ περιλαμβάνεται σε αρκετά από τα γεύματα της εβδομάδας, ενώ υπάρχει και παγωτό. Παράλληλα στο πρόγραμμα υπάρχουν πιάτα όπως πίτσα, παστίτσιο, μπριζόλες, μακαρόνια με κοιμά, κοτόπουλο, χοιρινό, αλλά και ρύζι με χταποδάκι. Ναι, εντάξει, το έχει στον τίτλο Vegan Burger Χταποδάκι Προφιτερόλ. Νεοσύλλεκτος αποκάλυψε το μενού στο στρατό με βίντεο στο TikTok. Λες και ήταν μυστικός, με κρατικό. Πώς θα πάμε να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους? Θα μπουν οι Τούρκοι στη χώρα και θα τρέχουν οι άλλοι στις τουαλέτες με το προφιτερόλ. Είναι φοβερό να πούμε. Θυμάμαι το μεταξύ την πρώτη μέρα που είχαμε πάει στο στρατό στην Κόρινθο, στο κέντρο, που δεν υπάρχει καν πλέον κέντρο νεοσυλλέκτων στην Κόρινθο. Την πρώτη μέρα σου δίνουν το καλύτερο γεύμα, υποτίθεται, για να. Όταν σε πάρουν οι γονείς και σου πούνε, έλα γόρι μου, πώς ήτανε, φάγατε? Φάγατε καλά? Και θα λες, μαμά, φάγαμε, μας φέρανε παστίτσιο. Σου βάζανε παστίτσιο, σαλάτα. Και είχανε και μπύρα, θυμάμαι. Την πρώτη μέρα που φάγαμε μεσημεριανό στο στρατό, είχε και μπύρα. Αλκοόλ, στο στρατό δηλαδή. Κανονική ταβέρνα, ρε φίλε. Τι ωραία πράγμα, τι ωραία χρόνια.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Δεν ξέρω αν ακούγατε τον καιρό, όλο αυτόν τον καιρό, τα καινούργια ονόματα που θα έφερνε η Νέα Δημοκρατία στα ψηφοδέλτια, που λέγανε θα φέρουν καινούργια ονόματα και νέους και άφθαρτους. Λοιπόν, ξέρετε ποιοι είναι οι νέοι και άφθαρτοι? Ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, καλά ακούσατε, και ο Σκουλός, ρε φίλε, ο φωτογράφος, ο Δημήτρης Σκουλός, GNTM η Νέα Δημοκρατία. Θα περνάνε οι βουλευτίνες και θα λέει, strike a pose, there's nothing to it, Vogue. Περπάτα λίγο καλύτερα και τα λοιπά. Φυσκαδουράκης και Σκουλός. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, μην είσαι άδικος, γιατί το ότι κάποιος είναι καλλιτέχνης ή φωτογράφος δεν σημαίνει ότι δεν έχει πολιτική άποψη, έτσι. Μην είμαστε ρατσιστέ. Αλλά αυτή είναι η ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Φυσκαδουράκης και ο Σκουλός, ρε φίλε, πραγματικά αυτούς περιμέναμε. Εν τω μεταξύ, διάβαζα στις κυριακάτικες εφημερίδες, γιατί είμαι από αυτούς που, τους βιτσιόζους που διαβάζουν ακόμα εφημερίδα τις Κυριακές. Και έβλεπα μέσα τα πρόσωπα του Τσίπρα. Δεν είχε έναν γνωστό, παιδιά, είναι όλοι εντελώς άγνωστοι. Το οποίο μπορεί να είναι και καλό και κακό ταυτόχρονα, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ποιοι είναι. Αλλά σε μεγάλο ποσοστό, αυτοί που θα ψηφίσουν Τσίπρα, ψηφίζουν Τσίπρα γιατί είναι ο Τσίπρας. Δεν τους νοιάζει τόσο πολύ το στελεχειακό δυναμικό. Μη σου πω ότι είναι και καλύτερα, γιατί κάποιους τους έχουν συνδέσει με εποχές κλεισίματος τραπεζών κτλ. Θα μου πεις γιατί τον Τσίπρα μην τον έχουν συνδέσει. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά μπορεί να είναι και κακό, γιατί σου λέει ποιος είναι αυτός, ας πούμε, ποιο ψηφίζουμε. Μπορεί να είναι και καλό, γιατί σου λέει είναι άφθαρτη. Τώρα στη Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω αν αυτή είναι η ανανέωσή τους. Πραγματικά δηλαδή. Ο Σκουλός, θα ήθελα πάρα πολύ να παίρνει ο Σκουλός να εκλεγεί στη Βουλή. Θα είναι πιο funky, ρε παιδί μου. Και έχει και κάποια νέα παιδιά εδώ. Νέα παιδιά. Νέους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει. Μία Πορφιλένια Κανελοπούλου, δικηγόρο. Πολύ ωραίο όνομα καταρχάς. Και διάφορους άλλους γνωστούς επιστήμονες, δικηγόρους και δικηγόρους. Πολύ δικηγόροι, πάρα πολύ δικηγόροι. Εντάξει, ήταν το αυτό με τον Μακάριο Λαζαρίδη που είχε πτυχίο η ΕΚ. Σου λέει, πάρουμε κανένα πτυχιούχο. Μπάσει πιλώτες, καλή επιτυχία σε όλους. Θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτά. Ο Βυσκαδουράκης και ο Σκουλός. Και φαντάζομαι ότι και τα υπόλοιπα κόμματα θα τσιμπήσουν έτσι άτομα από τη showbiz. Σου λέει, εμείς στο πηγάδι κατουρίσαμε, χαζίμαστε. Τώρα με όλη αυτή την κουβέντα με το προφιτερόλ, θα ήθελα να χτυπήσω ένα προφιτερόλ πρωί-πρωί. Αλλά όχι του στρατού αυτά τα. Κάνα καλό.

0: Πολύ σωστός ο Γιάννης λέει, με τόσα σκάνδαλα λέει η Νέα Δημοκρατία δικηγόρους χρειάζεται. Λογικό, όντως. Καλά αποτελέσματα, καλή επιτυχία σε σένα φίλε ή φίλοι που πας για μαγνητική. Κοίτα με σε πάρει ο ύπνος εκεί μέσα, εγώ κάνια φορά χαλαρώνω τόσο πολύ που με παίρνει ο ύπνος. Εγώ προτείνω στη Νέα Δημοκρατία, μια που πήρε το σκουλό για υποψήφιο βουλευτή, να το τερματίσει και να φέρει Βίκη Καγιά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκη Γαβαλά. Και να γίνει εντελώς catwalk το μαξί μου, να μπαίνουν μέσα και να είναι go, go girl. Και να φέρει και Ζενεβιέβ, ή όπως τη λένε καμερική Ζενεβιέ. Φέρε τις Ζενεβιές του μαξί μου. Εν τω μεταξύ, για να μην αδικούμε τον Τζίπρα, έχει αυτός μια γνωστή, έχει τη Μαριάννα του Μασάτου. The Masai του Μασάτου. Πάμε για σύντομο break, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
7: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
2: Galaxy 92.

0: Αβάνα, ουνάνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται. Δύο λεπτά μετά τις 8 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μετράμε μέρες, θέλετε να ξεκινήσουμε να μετράμε μέρες για Αύγουστο, για διακοπές ή όχι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άρια, η οποία μας πληροφορεί ότι η τρελή ουρά στην Εθνική Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία είναι για μια μπετονιέρα, η οποία δεν χωράει, λέει, και πιάνει το 1/3 του δρόμου. Ελπίζω να έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα και μην είστε κολλημένοι ακόμα. Κολλημένος με μένα, κολλημένος μέσα. Καλημέρα και στην Ελευθερία που ανεβαίνει το Γολγοθά της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη για να ανέβει προς τα βόρεια. Καλημέρα σας, βρίσκεστε στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Πολύ καλό καιρό θα κάνει, ήρεμα τα πράγματα, σταθερά, καμία σχέση με την Ευρώπη. Στο νομό Αττικής, στην πόλη της Αθήνας, λίγες νεφώσεις, άνεμοι μία από βόρειες ως βορειοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Και τοπικά στα ανατολικά 6, παιδιά, θα έχει και σήμερα αέρα. Τι ωραία που είναι. Θερμοκρασία από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Μιλούσαμε συγγενή μου που είναι στην Αυστρία και μου λέει, Βαγγέλη, λέει, βελάζουμε από τη ζέστη. Και προσέξτε, στο εξωτερικό, στις χώρες αυτές δεν έχουν air condition. Το έχετε ακούσει και εσύ, δεις άλλωστε. Και δεν είναι εύκολο να βάλεις πάντα air condition. Δηλαδή, του έλεγα, δεν βάζετε ένα air condition να σωθείτε εσύ. Μου λέει, δεν είναι απλό. Πρέπει να πάρεις, λέει, μια ειδική άδεια και πρέπει να φτιάξεις τώρα εσύ, για να φτιάξεις το air condition, τρυπάς τον τοίχο. Μετά όμως, για να το ξαναφτιάξεις, πρέπει να το ξαναφτιάξεις μόνο στον τοίχο, γιατί το air condition μπορεί να θέλει το βγάλει ο άλλος, ξέρω εγώ. Και πρέπει να φτιάξεις τον τοίχο, το οποίο θέλει κανένα χιλιάρικο για να γίνει. Και λέω να σου πω, εγώ σκέφτηκα, λέω, κοίταξε, προκειμένου να πεθάνω από τη ζέστη, καλύτερα το χιλιάρικο. Δηλαδή, Ελλαδάρα ρε, Ελλαδάρα! Μια χαρά να πούμε είμαστε. Όλη η Ευρώπη καίγεται και η Ελλάδα 34-35, 6 μποφόρ αέρα. Το οποίο βέβαια είναι πολύ επικίνδυνο για θέμα φωτιάς, να προσέχουμε λιγάκι αυτές τις μέρες. Λοιπόν, τα μηνύματά σας εδώ διαβάζω στο galaxy92.gr. Ο Μάριος από το Νέο Φάλιρο ρίχνει τον πινελίκι της ημέρας σε αυτόν που άνοιξε, λέει, τον αποφάσει ενώ είμαστε σταματημένοι σε φανάρι να ρίξει νερό στους γυαλοκαθαριστήρες του, όχι στους γυαλοκαθαριστήρες, στο τζάμι εννοείς. Αλλά αντί για το δικό του τζάμι το έριξε σε μένα. Καλά και εσύ τώρα, σιγά πια, μην είσαι και εσύ τόσο νερό. Νεράκι είναι. Σου ήρθε στη μάπα. Πραγματικά, λέει άλλος, να μαζέψουν όλα τα μοντέλα στη Νέα Δημοκρατία μαζί με το σκουλό να το ρίξουν στις φωτογραφίσεις. Όντως, παιδιά, θα γίνει GNTM. Greece's next new democracy model μπορεί να γίνει, βεβαίως. Λοιπόν, σε γάμο πήγατε, στείλτε μου μηνύματα, στείλτε μου εδώ κουτσομπολιά για τον κουμπάρο, την κουμπάρα, όχι την κουμπούρα, και όλα τα κουτσομπολιά του Σαββατοκύριακου μου τα στέλνετε στο galaxy92.gr. Ξεκινάμε δυναμικά. Two Face, ξεκινήσαμε Καμίλα Καμπέλη, έχουμε Two Face Latin Exchange. Μείνετε εδώ μέχρι τις 10 και όλη μέρα, βεβαίως, στο Galaxy 92.
1: Galaxy 92.

0: Τι να σου πω ρε Τάσο, μπορεί να μου λένε και μπούρδες που λέει και ο Αβραμόπουλος.
1: Είναι μπούρδες. Δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Μπορεί να μου λένε μπούρδες για το air condition. Λέει σχετικά με την τρύπα του air condition, Βαγγέλη, το κόστος είναι περίπου 2,5 ευρώ και το φτιάχνει σε 10 λεπτά. Στο Βέλγιο ψάχνουν λέει για ηλίθιους 1000 ευρώ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ σου λέω για την Αυστρία τι μου είπε και μάλιστα μου λέει ότι εκεί επειδή είναι τα κτίρια λέει μονωμένα, λέει περίεργα. Τι να σου πω τώρα. Ελαδάρα, ρε. Ελαδάρα, τα λέω, άδωνε. Ήρθε η ώρα να σα δώσω διπλή πρόσκληση. Μόνο μία, όχι. Κάτσε γιατί τα έχω μπερδέψει εδώ πέρα. Θα σα δώσω πρόσκληση για θέατρο, παιδιά. 5 διπλές για την φοβερή κλασική κωμωδία του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο. Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Σε μετάφραση σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. Είναι σωστή γενική Ταμίλα Κουλίεβα. Σίγουρα δεν είναι σωστό Ταμίλα Κουλίεβα. Όπως λένε ορισμένοι, τη Βανδύ και τη Βύση. Ταμίλα Κουλίεβα, εν πάση περιπτώσει, σκηνοθεσία. Με Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά και την ίδια την Ταμίλα Κουλίεβα. Θα σας δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση που γίνεται απόψε 29 Ιουνίου στο Βεάκιο. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να στείλετε ένα mail στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Ναι, studio@galaxy92.gr, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Έτσι, και 5 διπλές θα πάτε απόψε στο Βεάκιο, στον Πειραιά. Πολύ ωραίο θέατρο εκεί, έχω δει και πολλές ωραίες παραστάσεις. Να περάσετε σούπερ χάρη στον Galaxy 92 και στο βεβαίως και στο θέατρο στη Stages Network Αθηναϊκά Θέατρα. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Τι λέγαμε εδώ πριν μας διακόψουν οι Two-Face. Παιδιά, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Καλά, λέγαμε για τον καύσωνα της Ευρώπης που έχει, που μετράει ήδη 1.300 θανάτους. Είναι φοβερό, 1.300 νεκροί και δεν είναι όλοι από θερμοπληξία. Έχουμε πει ότι χάνουν πολύ τη ζωή τους γιατί πηγαίνουν στις λίμνες και στα ποτάμια και βουτάνε, ας πούμε, για να δροσιστούν. Και τι να κάνουν οι άνθρωποι, δεν είναι συνηθισμένοι. Δεν σου λέει, αν δεν έχει air condition, για σκέψουμε τη ζέστη εδώ να μην είχαμε air condition, τα γινόταν. Έτσι. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, διαβάζει κάτι κουλά, ας πούμε, στην Ιταλία, σε μια παραλία, λέει, στο νησί της Τσερντένια, δεν ξέρω καν που είναι αυτό, στην παραλία Πούντα Μολέντης, δεν επιτρέπουν τις ομπρέλες για όσους είναι μεταξύ 10 και 65 ετών. Δηλαδή, ομπρέλα δικαιούται να φέρει ένας στην παραλία μόνο αν είναι, αν είναι κάτω των 10, προφανώς θα το φέρουν οι γονείς του. Οπότε τι κάνεις τώρα, θα παίρνεις τίποτα παιδιά γνωστών για να πας εκεί να βάλεις ομπρέλα? Ή αν είσαι πάνω από 65, το οποίο είναι παρανοϊκό, ειδικά στην εποχή μας που ο ήλιος είναι τόσο επικίνδυνος. Και σκέφτομαι ότι δεν είναι μόνο στην Ιταλία. Εγώ το έχω πετύχει αυτό και σε παραλία στη Σύφνο, που υπάρχει ένα beach bar και επειδή μπροστά θέλει να, δεν ξέρω τι, ποιο είναι το όνειρο που έχουν δει εκεί, ότι θέλουν να κλείνει παραλία από ομπρέλες προφανώς. Πήγα να στήσω μια φορά ομπρέλα και μου λέει να απαγορεύεται, λέει, εδώ πέρα. Αν θέλετε, λέει, να πάτε σε άλλη παραλία. Κανονικά, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία. Δηλαδή, σε περίοδο που ο ήλιος είναι καρκινογόνος, σου λένε όχι, δεν θα βάλεις, λέει, ομπρέλα. Εντάξει, δεν είχε ομπρέλες για να νοικιάσεις εκεί, δηλαδή δεν είχε ξαπλώστρες. Είναι μια παραλία την οποία κρατάνε με κάτι σκαμπό και πετσέτα. Και ο Θεός βοηθός. Και σου λέει, άμα θες ομπρέλα, θα πας αλλού. Δεν είναι μόνο στην Ιταλία, λοιπόν, τα παράλογα. Α, συγγνώμη, είναι η Σαρδινία. Ναι, έχεις δίκιο, δεν είναι. Το νησί, τι είπα εγώ, Τσερντένια, είπα, ναι. Το διάβασα σε ισπανικό γι' αυτό. Είναι η Σαρδινία, με συγχωρείτε. Στη Σαρδινία αυτά, λοιπόν. Στην Πούντα, άμα πάτε, Πούντα Μολέντης. Γιατί τώρα τελευταία βλέπω ότι πηγαίνετε πολύ Ιταλία.
2: Galaxy 92.
0: Πάτε κάτι Cinque Terre, κάτι Αμάλφια, κάτι τέτοια να πούμε. Δεν σας κάνει πλέον η Έγινα. Μου θέλετε Αμάλφι. Βέβαια. Αμάλφι και Νάπολη, μέσα στην Μπόχα, μέσα στη Βρώμα, στα στενά της Νάπολης. Πώς περάσατε, μούρλια?

0: Εμένα λέει η πόλη της Ιταλίας μου αρέσει, είναι η Μπολόνια και η Φλωρεντία βέβαια. Ωραία, μια χαρά. Μην πάτε τώρα μες στη ζέστη. Εγώ είχα πάει Αγίου Πνεύματος πέρυσι στη Ρώμη, είχα βογγίξει από τη ζέστη. Γενικώς αυτές τις χώρες να πηγαίνετε, ρε παιδί μου, έτσι λίγο πιο νωρίς. Θα μου πεις, μπορείς να πας όποτε θέλεις, δεν μπορείς. Περιμένεις τα τριήμερα. Τώρα, ας πούμε, το καλοκαίρι είναι το άλλο μεγάλο δίλημα. Που θες να πας να δεις και λίγο Ευρώπη, ρε παιδί μου. Έχεις βαρεθεί να βλέπεις Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη. Λες να δούμε και κάτι άλλο. Και είναι καλοκαίρι, είναι καλύπτει η ευκαιρία. Απ' την άλλη, λες να χάσω τα μπάνια. Τέλος πάντων. Και ειδικά τώρα, όπως έχει γίνει έτσι η Ευρώπη, που έχει περισσότερη ζέστη από εμάς, η υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα που λέμε για ζέστη κτλ., ηλικιωμένος έβγαλε ψισταριά στη Νέα Μάκρη και θα πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ. Γιατί είναι, απαγορεύεται σε περιόδους, σε ημέρες που είναι πολύ επικίνδυνες για πυρκαγιά. 44 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Και αυτό το ακούνε στο Μαξίμου και τρέμουνε. Γιατί σε μεγάλο βαθμό το πότε θα προκηρύξει εκλογές στο Μαξίμου παίζει και από αυτό. Δηλαδή, αν το καλοκαίρι πάει ομαλά, μπορεί να τις πάνε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άμα το καλοκαίρι χτύπα ξύλο, έχουμε τίποτα ντράβαλα, μπορεί να τα αφήσουν για Μάρτιο. Για την άνοιξη. Ο άλλος τώρα, ρε παιδί μου, τι να πεις τώρα, λέει, πραγματικά, να μην γίνεσαι κακός, αλλά βλέπεις ότι έχει αέρα, βλέπεις ότι έχει ζέστη. 79 χρονών ο άλλος, είναι μετά κάτι που λες το ακαταλόγιστο, ας πούμε, το της ηλικίας. Προέβη, λέει, σε χρήση μεταλλικής ψισταριάς. Πώς τον πιάσαν το θέμα είναι, φαντάζομαι θα τον κατήγγειλε κάποιος, δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι πέρασε από εκεί να έκανε, λες, πώς το λένε, να περνούσε αστυνομία από εκεί πέρα και να τον βρήκε να κάνει περιπολία. Επισημαίνεται, λέει, ότι και σε αυτή την περίπτωση και στην περίπτωση που συνελήφθησαν μια 59χρονη και ένα 44χρονος σε χώρο σκοπευτηρίου στις Αφίδνες για παράβαση των ισχυών των μέτρων πυροπροστασίας, άλλοι αυτοί τώρα, μέσα σε αυτή την ιστορία, μέσα σε αυτή τη ζέστη, πήγαν οι άλλοι να κάνουν σκοποβολή. Τι να πεις τώρα, άβυσος ψυχή του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις, λέει, διαπιστώθηκαν παραβάσεις κτλ. Παρά το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες περιοχές, λέει, ίσχυε πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Θες να φας σουβλάκια, ρε μπάρμπα. Πάρε απ' έξω να πούμε. Παράγγειλε. Πάρε 8 σουβλάκια να φας. Δηλαδή, πόσο θα σου βγούνε. Μόνο και μόνο. Αυτοί το βάζουν πιο πολύ για το φαν. Σου λέει να κάνουμε λίγο, βάλουμε λίγο κάρβουνα, να ψήσουμε, να κάνουμε το χόμπι μας. Αλλά από το χόμπι σου μπορεί να πεθάνουν άνθρωποι, επειδή είσαι. Τέλος πάντων, μην πω τώρα πρωί-πρωί.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Υπερπλεώνασμα 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί του στόχου εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Υπόμνημα για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέστειλε ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ Γιάννης Βρατάκος, ζητώντας σαφές και λειτουργικό χωροταξικό πλαίσιο χωρίς αναδρομικότητα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρέτεινε έως στις 24 Ιουλίου την προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στα καθεστώτα μεγάλες επενδύσεις, περιοχές ειδικής ενίσχυσης και μεταποίηση του αναπτυξιακού νόμου. 1.500 πολίτες εξυπηρετήθηκαν τις πρώτες 15 ημέρες λειτουργίας του νέου σημείου φυσικής εξυπηρέτησης My Point της ΑΔΕ στον Κεραμικό. Εγκρίθηκαν σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε το τελικό πράσινο φως για την έναρξη ισχύως της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία καταργεί τους θελωνιακούς δασμούς εισαγωγής.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: Κοίμαι. Άμπα, στον Galaxy 92. Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα τι φάση είναι αυτή τώρα με την ανταλλαγή όρκων? Έχουμε άλλη ιστορία τώρα. Είχαμε πολιτικό θρησκευτικό, τώρα έχουμε ανταλλαγή όρκων. Να ευχηθούμε βεβαίως στο ζεύγος Αθηνάς Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα που αντάλλαξαν και τα δύο σωστά στο χαντάκι όρκους. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, αυτός μου θυμίζει πάρα πολύ τον Αναδιώτη. Όσο τον κοιτάω, μου θυμίζει τον Αναδιώτη. Συγγνώμη γι' αυτό, Αθηνά. Λοιπόν, αντάλλαξαν όρκους στην Πάρο. Είχαν κάνει, λέει, το γάμο τους στο θρησκευτικό σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο το Σαββατοκύριακο της Eurovision. Γι' αυτό τον πήρε χαμπάρι κανένας μάλλον. Και τώρα κάνανε ανταλλαγή όρκων. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι μόδες είναι αυτές? Ανταλλαγή όρκων, λέει, κάθισαν εκεί, είπανε δύο πράγματα, λέει, είσαι αγαπώ αυτό, είσαι έτσι, αυτό και τα λοιπά, συγκινητικά πράγματα, μαζεύτηκαν και κάποιοι celebs στην Πάρο που έγινε το μυστήριο, μπορείς να το πεις αυτό, τι είναι μυστήριο ανταλλαγής όρκων, το αναγνωρίζει η εκκλησία μας αυτό, δεν ξέρω, ήταν και η Face Κορδά και την κυνηγούσαν για το απότομο τέλος του Bonjourno. Εν τω μεταξύ, εγώ την Παρασκευή που σας έλεγα ότι κόβεται η εκπομπή, δεν είχα καταλάβει ότι κόβονταν την Παρασκευή. Δεν πήραν ανάσα οι άνθρωποι κατευθείαν. Και ήταν εκεί η κάμερα, ήταν η Σκορδά με τον σύντροφό της και τους κυνηγούσαν από πίσω για αυτό το θέμα. Το ζεύγος επέλεξε αντί για λίστα γάμου να στηρίξουν οικονομικά τον οργανισμό Slams Dunk, ο οποίος χρησιμοποιεί τον αθλητισμό σε εργαλείο ενδυνάμωση και στήριξη παιδιών και νέων που αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Μπράβο τους. Τώρα θα σταματήσουν τα κανάλια να κυνηγάνε την Οικονομάκου στο αεροδρόμιο? Δεν νομίζω, γιατί τώρα θα ρωτάνε Αθηνά, κάνα παιδάκι θα κάνετε? Γιατί έτσι πάει συνήθως. Όταν αντιλαμβάνονται τα κανάλια ότι ένα celebrity έχει σχέση, τον κυνηγάνε από πίσω και του λένε μάθαμε ότι αυτό είστε μόνοι, βλέπω σήμερα, δεν είναι μαζί σας ο Μπρούνο. Μετά επισημοποιείται η σχέση. Άντε, πότε θα παντρευτείτε? Μετά παντρεύονται. Τώρα παιδάκι, μετά κάνουν παιδάκι. Μετά το επόμενο ποιο είναι, να τους πούνε πότε θα χωρίσετε. Πραγματικά δηλαδή.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Λοιπόν, μου απαντήσατε εδώ, λέει, δεν εγκρίνει όρκους η εκκλησία, αν είναι δυνατόν, λέει. Τι είναι αυτά, exchanging vows το λένε στις ταινίες. Στις ταινίες το βλέπουν αυτό και μετά ό,τι βλακία κάνουν στις ταινίες το κάνουν και στην πραγματικότητα. Δεν είπες, λέει, ότι ήταν παρούσες στο γάμο η Ντορέτα Παπαδημητρίου και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Συγγνώμη την παράληψη, ήταν και η Μέρη Σινατσάκη. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, και χόρεψε, λέει, η Οικονομάκου, το Ζεϊμπέκικο, το άγαλμα του Πουλόπουλου. Πραγματικά, αυτή είναι ο εφιάλτης μου, είναι η γάμη και αυτές οι τελετές. Τώρα έχω ένα γάμο 25 Ιουλίου, ελπίζω να μην ακούν τα παιδιά και με βρίζουνε. 25 Ιουλίου έχω ένα γάμο και σκέφτομαι από τώρα όλο αυτό το 6ωρο, 7ωρο πρέπει να είσαι εκεί, που άμα δεν βγεις, κακά τα ψέματα τώρα, συγγνώμη που το λέω, να λέμε με αλήθειες εδώ σε αυτήν την εκπομπή, άμα δεν βγεις, δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή, πώς θα να πεις γεια σας, αυτό να ζήσετε, αγκαλιές, φιλιά, βλέπεις και κάποιους εκεί, γνωρίζεις κόσμο, ξέρω εγώ, βλέπεις γνωστούς που δεν θες να δεις. Τώρα, είχαν καλεσμένο σε ένα πάρτι την Παρασκευή, καταπληκτικό πάρτι, έτσι, φοβερό σπίτι, φοβερή οικοδεσπότες, φοβερή μουσική, όλα καλά. Μάλλον γέρασα, δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Μεταξύ έκανα ολόκληρη επιχείρηση για να καταφέρω να γυρίσω, να μην οδηγήσω. Λέω, θα πάμε σε πάρτι, ένα εξάωρο εκεί, μια εξάωρη Σκοπιά θα φυλάξουμε. Όρθιοι να πούμε στην ηλικία μας, όρθιος, 6 ώρες. Λες και φύλαγα Σκοπιά στα καύσιμα. Λοιπόν, και λέω τώρα πώς θα. Λέω, θα πιούμε εκεί πέρα. Όσο να είναι, κρατιόμουν. Ήπια τρεις μπύρες χωρίς αλκοόλ. Ήμουνα στην τουαλέτα όλη την ώρα. Λέω, κάποια στιγμή θα πιούμε και κανονικά. Ήπια μια μπύρα με αλκοόλ, ήπια και μια τεκίλα. Ευτυχώς είχα κανονίσει να με γυρίσουν σπίτι. Λέω, δόξα το θέλω που κατάφερα και γύρισα. Γιατί πλέον με τα αλκοτέστ δεν. Και καλά κάνουν, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, είναι τόση γάμη, τόσα πάρτι αυτόν τον καιρό που. Ασφιχτιά το πρόγραμμα, η ατζέντα. Η ώρα πήγε 8:32 με τις βλακίες μου. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά μην κορνάρεις, σιγά μας πήρεις τα αυτιά. Λοιπόν, κάτσε γιατί τώρα κόλλησε το ρημάδι. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση φυσικά στον Κηφισό. Όπως καταλαβαίνετε, η ώρα είναι τέτοια που ο Κηφισός είναι γεμάτος. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Κάτσε να ξεκόλλησε. Ξεκόλλησε. Ποια Νέα Φιλαδέλφια. Συγγνώμη, από την Αττική Οδό μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έτσι θυμίζει παλιές καλές εποχές μποτιλιαρίσματος, από Ζεφύρι μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα από την Λεωφόρο Πλακεντίας, από την έξοδο Πλακεντίας μέχρι την Πεντέλης, έχει μεγάλο πρόβλημα. Η Κηφισία στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Η Μεσογείο στην κάθοδο στο γνωστό κομμάτι Πεντάγωνο Γολαργός. Στην κάθοδο όμως, Αλίμου Κατεχάκι έχει πήξει και ο Καρέας είναι δύσκολος. Δύσκολος ο Καρέας. Πολύ αυξημένη άνοδος, πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Παραλιακής βλέπω εδώ. Από τον Άγιο Κοσμά μέχρι το Έδεμ, αρχίζει και πίζει το πράγμα. Η Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω, η Πειραιός στο ρεύμα προς Ομόνια, η Θιβών στο Περιστέρι. Αυτά θέλετε κι άλλα, τι να σας πω, αλλά δεν έχει. Ο Πειράς. Και προσέξτε λίγο και τη Βάρη Σκοροπίου, η οποία είναι δύσκολη. Στο ρεύμα προς Βάρη, μετά το. Πώς λέγεται εκεί. Μετά την Μιλαδέζα. Τη συμβολή με. Νομίζω έχω γίνει πάρα πολύ λεπτομερής. Τη συμβολή με Νικολάου Μαρώτη. Μαρωτή. Στο Χαντάκι. Δύσκολα τα πράγματα. Δευτέρα είναι. Πού τη θυμήθηκε σε αυτήν την κομματάρα με Πόλα Άμπντουλ. Γκάλαξη φιλάκους. Δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Πείτε μου, έχετε πάει σε ανταλλαγή όρκων. Άλλη φορά έχετε ακούσει κάτι τέτοιο.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά είναι καλύτερες οι γυναίκες, γιατί η γυναίκα στην ανταλλαγή όρκων ζωγραφίζει, γράφει ωραία πράγματα εκεί. Πάει ο άντρας,
3: αγάπη μου, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Που είμαι μαζί σου, που σε γνώρισα.

Η Ανθή λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Ευτυχώς λέει: δεν έχω πάει σε ανταλλαγή όρκων. Πιστεύω θα είναι άβολο και σίγουρα θα κοροϊδεύω και θα γελάω. Μα και εσύ θα σε καλέσουν σε ανταλλαγή όρκων και θα κοροϊδεύεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως στους γάμους πάντα κοροϊδεύουμε κάτι. Είναι αυτό το κουτσομπολιό που άμα δεν πας σε γάμο, άμα δεν το κάνεις, δεν έχει νόημα. Ανταλλαγή όρκων και μπούρδες, λέει, και μετά από κάποιο διάστημα που σε βρήκα και που σε πήρα, λέει η Κατερίνα. Άλλος λέει εδώ, ήμαρτον με την κάθε οικονομάκου. Και ήμαρτον, φίλε, ήμαρτον. Και το χειρότερο είναι ότι όλοι αυτοί, λέει, πιστεύουν ότι είναι και στάρ στη βλαχομπανανία. Εντάξει, τώρα δεν έχεις δίκιο για την οικονομάκου. Δεν προκαλούσε ποτέ οικονομάκου. Ανεβάζει stories στα social της και μετά την κυνηγάν τα κανάλια. Τι φταίει, μωρέ, κι εσύ. Να πούμε και κάτι χρήσιμο στον κόσμο. Λοιπόν, από σήμερα αλλαγές στο μετρό λόγω έργων. Να τα. Σημαντικές αλλαγές, λέει, από χθες, όχι από σήμερα. Από χθες, στη λειτουργία της γραμμής 3, τη γνωστή και ως μπλε. Συγκεκριμένα, κάθε Κυριακή ως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής και Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Είχε συμβεί και στην κόκκινη γραμμή αυτό. Κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών, η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 3 θα πραγματοποιείται στα εξής τμήματα: Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός, Εθνική Άμυνα, Δουκής Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Επαναλαμβάνω, θα είναι από τις 10 παρα 20 μέχρι και Πέμπτη. Από 10 παρα 20 το βράδυ κλειστεί η σταθμή Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη. Κάντε τα κουμάντα σας, πώς θα επιστρέψετε.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Εγώ είμαι αυτός, γιατί σας το λέω. Έχω την παράσταση λοιπόν, σας περιμένω 4η 8 Ιουλίου. Είναι τελευταία παράσταση της σεζόν, αυτή οριστικά αυτή τη φορά, γιατί μετά παιδιά πιάνει χοντρός Ιούλης και Αύγουστος και δεν νομίζω ότι θα έχει νόημα να κάνουμε σε κλειστό χώρο τουλάχιστον. Και είναι και ευκαιρία να δείτε καινούργιο υλικό. Σας περιμένω τα εστία στο more.com την επόμενη Τετάρτη. Βγαίνει επόμενη Τετάρτη στις 8 Ιουλίου στις 9 στο Θεατράλ. 9 Ιουλίου, 9 η ώρα το λέω. Λοιπόν, τώρα αν σας φάνηκε υπερβολικό τώρα αυτό η ανταλλαγή όρκων του Τσερέλα και της Οικονομάκου, που να δείτε το γάμο που κάνανε δύο Λιβανέζοι μεγιστάνες. Βασικά ο μεγιστάνας ο ένας ήταν ο γαμπρός, ο Μπάχι Χούρι, ο οποίος λέει ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του Τάλια Χαϊντάτ, με καταγωγή από το Λίβανο. Η Χούρι είναι μέτοχη μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας που έχει έδρα στην Αθήνα και πραγματοποιεί έργα στη Μέση Ανατολή. Το ζεύγος μπήκε παρακαλώ στο γάμο, στο χώρο της δεξίωσης, με δύο λευκά άλογα. Πάρε, συγγνώμη. Θέλω να πω, πού φτάσαμε δηλαδή? Πλέον η γάμη είναι πάρα πολύ απ'

πολιτική, ρε φίλε. Παλιά πήγαινες, περίμενες την ύφη στα σκαλιά της εκκλησίας. Λέει, αναβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Περίμενες στα σκαλιά της εκκλησίας, έφτανε η νύφη με ένα κάπως έτσι πιο περιποιημένο αυτοκίνητο, ανέβαινε, παντρευόσουν, γεια σας. Τώρα οι άλλοι πάνε με, θα μου πεις, είναι μεγιστάνες αυτοί, προφανώς, εντάξει. Οι άλλοι πάνε με άλογα, οι άλλοι πάνε με ελικόπτερα, οι άλλοι πάνε με τώρα μετάλλο. Και μάλιστα λέει, έγινε το παραδοσιακό κούρεμα του γαμπρού, τραγούδησαν στο γάμο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Άννα Βύση. Ανεβάζουν πολύ ψηλά τον πύχη. Πλέον, εντάξει, τώρα δεν είναι μόνο στους γάμους. Δηλαδή, σε παιδικό πάρτι πας και βλέπεις ξαφνικά ένας τραγουδιστής γνωστός, λες τι γίνεται εδώ. Πόσα λεφτά να δώσουν πια οι γονείς. Έγινε, λέει, η επίσημη τελετή του γάμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στις 8.30 το Σάββατο, με black tie και τα λοιπά, με δημοτολογικό κώδικα, λέει. Οι κυρίες κλήθησαν να φορέσουν, κάτσε να σου πω το κανονικά εδώ πέρα, μην κάνω αυτό, κάνω λάθος. Λοιπόν, λέει, παρακαλούνται οι κυρίες να φορέσουν μακριά φορέματα, φορέματα σε μήκος μίντι. Γιατί είναι λίγο πιο συντηρητική εκεί πέρα στο Λίβανο. Μην πάνε με μίνι στο γάμο. Για τους άνδρες, παρακαλούνται να φορέσουν σακάκι. Η γραβάτα προαιρετική. Θα μπορούσε να πάει και ο Τσίπρας. Η εκδήλωση σε κήπο. Θα κινηθείτε σε γρασίδι, οπότε παρακαλείστε να επιλέξετε κατάλληλα παπούτσια. Σκάσαν και τα άλογα μετά. Πώς έλεγε, το ένα άλογο να είναι άσπρο. Τι είναι αυτός ο Τσερέλα? Ο Τσερέλα είναι ο σύζυγος της Οικονομάκου και πρώην μπασκετμπολίστας. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos.vh, και πάμε για Teddy Swims. Κέρος Ραματσότη, έτσι θα πάμε πολύ Ιταλία σήμερα.

Daddy Swims πάντα παρόν με το Loose Control εδώ στο Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε? Χρόνια πολλά στους Πέτρους και τους Παύλους, την Πετρούλα και την Πολίνα. Απόψε είναι Πανσέληνος Ιουνίου, το φεγγάρι της φράουλας. Τώρα αρχίσαμε τώρα τις βλακίες. Το φεγγάρι της φράουλας, το φεγγάρι του αγκουριού, του πεπονιού. Είναι απόψε, λέει, στις 2 και 56 π.μ., δηλαδή Δευτέρα προς Τρίτη. 3 παρά 4 τα ξημερώματα, αν θέλετε να δείτε, λέει, την κορύφωση του φεγγαριού. Ναι, δεν το ξαξυπνήσω. Βέβαια, μετά έχει Μαρόκο-Ολλανδία. Οπότε ξυπνάς στις 3, βλέπεις την Πανσέληνο, μετά την πέφτεις για λίγο και μετά ξυπνάς 4 ώρα και βλέπεις Μαρόκο-Ολλανδία. Λέει, το φεγγάρι της φράουλας του Ιουνίου θα είναι και το τελευταίο φεγγάρι μικρού μεγέθους για φέτος. Αυτός ο όρος, λέει, προκύπτει από το γεγονός ότι θα είναι εμφανιζόμενο περίπου 7% μικρότερο από το μέσο όρο. Και γιατί το λένε φεγγάρι της φράουλας? Γιατί το χρησιμοποιούσαν, λέει, τον όρο αυτό οι ηθαγενείς στην Αμερικανική Ήπειρο, οι Ινδιάνοι, για την Πανσέληνο του Ιουνίου που σχεδίζεται με τη συγκομιδή της φράουλας αυτό το μήνα. Α, είχανε φράουλες οι Ινδιάνοι. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, διάφοροι ευρωπαϊκοί λαοί είχαν προσδώσει την ονομασία ροζ φεγγάρι. Άλλες ονομασίες που έχουν καταγραφεί περιλαμβάνουν καυτό φεγγάρι λόγω της έναρξης της καλοκαιρινής ζέστης, φεγγάρι του μελιού, με συσχετίσεις στη γαμήλια παράδοση και την εποχιακή αυθονία. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την πρώτη Πανσέληνο του καλοκαιριού, βγείτε έξω, λέει, μετά το ηλιοβασίλεμα για την καλύτερη θέα, κοιτάξτε προς τον νοτιοανατολικό ουρανό, λες και ξέρω που είναι αυτό, και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ανεμπόδιστη στη ορατότητα. Να σημειωθεί ότι η Πανσέληνο θα είναι ορατή με γυμνό μάτι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά το μικρότερο μέγεθός της. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αν είστε έτσι ρομαντικές ψυχές, 3 παρά 4, ξυπνήστε την αγαπημένη σας. Μωρό μου, δεν είναι άλλη. Μωράκι μου, βγες λίγο στο μπαλκόνι, γιατί είσαι έξω, μου κάνεις καντάδα. Όχι, τι έχει το φεγγάρι της φράουλας, κατάλαβες? Galaxy 92.

0: Με τον έρωτα Ραματζότη φτάσαμε στο break των 9. Μην πάτε πουθενά, οι Έλληνες χειρότεροι. Σε πολύ λίγο εδώ πάλι.
1: Διαφημίσεις.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

0: Εγώ είμαι αυτός, δεν είναι Σακυρά. Μοιάζουμε λίγο. Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Από τα πιο αστεία πράγματα που διάβασα το Σαββατοκύριακο είναι, λέει, ότι η Σακύρα είχε απορριφθεί από τον δάσκαλο της... Όχι το δάσκαλο, τον υπεύθυνο της χοροδίας στο σχολείο της, της σχολικής χοροδίας, εν πάση περιπτώσει. Είχε φάει πόρτα, λέει, διότι ο δάσκαλος της μουσικής είπε ότι η Σακύρα τραγουδούσε σαν κατσίκα. Και δεν είχε και άδικο. Να πούμε ένα μπράβο στο δάσκαλο της Σακύρα. Παρά αυτά, η Σακύρα έκανε τεράστια καριέρα. Νομίζω ότι ήταν και στο Μουντιάλ τώρα τραγουδούσε. Η Κολομβιανή αυτή στάρ. Καλημέρα σας. Buendía. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr που μας ακούτε κιόλας. Και στο Instagram V Χαρισόπουλος είναι το spelling VH. Πάμε για τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος, θα είναι όπως είναι τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πίνουν βόρειες, από βόρειες ως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα ωραία. Είναι μια μέρα που οι περισσότεροι συνέρχεστε από κάποιο γάμο που έχετε πάει καλεσμένοι, ή είστε το ίδιο το ζευγάρι παντρεμένο, βάση περιπτώσει, συνέρχεστε από το δικό σας γάμο. Φυσικά, αν έχετε παντρευτεί χθες, δεν φαντάζομαι να είστε ξύπνοι τέτοια ώρα και να ακούτε Γκάλαξη. Αλλά γιατί όχι? Αν υπάρχει αυτό πραγματικά, θέλω να σας φιλοξενήσω εδώ στην εκπομπή. Αν παντρευτήκατε χθες και ακούτε Γκάλαξη τώρα, σας στέλνω εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, φιλαράκι από το κέντρο του κόσμου, λέει, από τα μεστά της Χίου. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Καλημέρα στην Ανθή. Πάνω μας είναι Βαγγέλη, λέει, στους εγώκερους. Ποιο το φεγγάρι? Αφού είμαστε εμείς Γενάρη, ρε, εσύ, η Ανθή. Δεν ξέρω, κάτι τον μπέρδεψα τώρα, κάτι παυλακία. Δεν πειράζει, λοιπόν, μουσικάρες για τη συνέχεια. Νταμιάνο Ντέιβιντ, Αναστέζια, σερ. Όλοι εδώ στο Galaxy 92. Σας περιμένω στο galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
0: Ξανά, Galaxy 92.

Anastasia ακούσαμε σε Kentire, προηγουμένως Νταμιάνο Ντέιβιτ με τον Next Summer. Είστε στον Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Και τώρα στα social media κυκλοφορούν διάφορα βίντεο με τον καύσωνα στην Ευρώπη που δείχνουν φανάρια κυκλοφορίας να έχουν παραμορφωθεί από τη ζέστη, να έχουν λιώσει. Το οποίο μου έκανε και εμένα πολύ εντύπωση. Λέω, τι φανάρια είναι αυτά, από τι είναι φτιαγμένα, ρε παιδί μου. Και βλέπω από κάτω τα σχόλια τον κόσμο να γράφει τα γνωστά αλήτες δημοσιογράφοι που γράφετε ψέματα, να λιώσουν τα φανάρια, πλάκα μας κάνετε, πώς βαθμούς είχε 800, παίζετε με τη λογική μας. Γράφει και μία εδώ. Δεν είναι υπερβολές, είναι η αδύρυτη πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής. Ποια κλιματική κρίση, βλακίες των αριστεριστών, γράφει από κάτω. Το μόνο που λέω ντροπή. Να, τι είναι τα φανάρια σοκολατένια. Η αλήθεια είναι τώρα ένα φανάρι για να λιώσει από τη ζέστη. Πρέπει να είναι πραγματικά από ένα υλικό το οποίο δεν ξέρω, φαίνεται υπερβολικό. Το ψάξα λίγο να σου πω την αλήθεια. Μπήκα μέσα σε το Google, αλλά δεν είδα κανένα από τα θεωρούμενα αξιόπιστα site να το έχουν γράψει. Δηλαδή είναι μόνο εικόνες οι οποίες ανεβαίνουν στα social media και πιθανότατα να είναι και βίντεο τα οποία είναι με τη βοήθεια του AI. Σίγουρα στα ελληνικά site υπάρχουν. Λέει εδώ, λιώνουν τα φανάρια και οι δρόμοι σε Γερμανία και Ιταλία. Απίστευτες εικόνες. Η ερώτηση είναι γιατί στην Ελλάδα γιατί δεν έλειωναν, παιδί μου. Δηλαδή, εδώ έχουμε καλύτερη άσφαλτο. Τόσο καιρό που είχαμε εμείς καύσωνες τρεις μήνες και τα λοιπά, δεν λιώνανε. Και υπάρχουν και αυτά τα γνωστά τεστ που κάνουν, ρίχνουν τα αυγά στην άσφαλτο για να δουν αν τηγανίζονται. Όταν τα κάναμε εμείς αυτά στην Ελλάδα, ήταν πάρα από αυτή, ήταν ακόμα τρώγανε βελανίδια, ρε φίλε. Αλλά να σας πω κάτι. Η Ελλάδα θα ήταν η μοναδική χώρα που δεν θα είχε πρόβλημα να λιώσουν τα φανάρια κυκλοφορίας. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν τα προσέχουμε. Δεν πάει να έχει κόκκινο, άλλος περνάει. Σου λέει, πάει να λιώσει. Εγώ περνάω τώρα να μου. Κανονικά απαγορεύεται, αλλά... Ντοβεσέι, φανάρι. Ντοβεσέι. Ντοβεσέι, ηλρώσο.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield?
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης. Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.

Say something. Αυτό είναι για μέσα σε ραντεβού και λες τον άλλον, πες κάτι. Τι άλλα νέα, είναι απόδειξη το ραντεβού, δεν πάει καλά. Και τι νέα, για πες. Say something. Say something. Say something. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Φέτος η Πανσέληνος που λέγαμε προηγουμένως του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά στο Regency Casino Montparnasse, γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου, της Φράουλας, γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμη πιο δροσερή. Εμπνευσμένες γεύσεις από τους σεφ του εστιατορίου. Το είπα Λαμπακογιάννη τώρα. Για ξεχωριστές νότες απόλαυσης και φυσικά ένα μοναδικό full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Απόψε 29 Ιουνίου, το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στον πιο δροσερό κήπο της Αθήνας, στην κορυφή της Πάρνηθας. Το εστιατόριο 1055 μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και αξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες κρατήσεις 210-24-21-055, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Αυτό, είδες, ξεχνιέμαι, Αλτσχάιμερ. Πήγε ο Διονύσης Σχοινάς στον Αρναούτογλου, που κάθε φορά παλεύω μέσα μου να μην τον πω Διονύσης Σχοινιά. Και καμιά φορά λέμε πάμε για μπάνιο στο Σχοινά, τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Πήγε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και είπε ότι την πρώτη φορά που τηλεφώνησε στην Γκέντι Γαρμπή, όταν γνωρίστηκαν, ξεκινήσαν να μιλάνε, λέει, 5 το πρωί. Εντάξει, δουλεύουν νύχτα οι άνθρωποι, δουλεύανε νύχτα τότε. Και κλείσανε, λέει, στις 2 το μεσημέρι. Αχ, αυτές τις μούφες δεν μπορώ. Ότι μιλούσαν από τις 5 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Τι λέγανε, καλά, τι λέγατε από τις 5 μέχρι τις 2. Καταρχάς δεν τους πήρε. Μήπως τον πήρε ο ύπνος αυτό και έκανε. Και άλλοι δεν άκουγε και μιλούσε, ή το αντίστροφο. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο βαρετός. Ποιος είναι πιο βαρετός. Θέλω να πω, δεν ξέρω ποιος θα βαρέθηκε πιο γρήγορα από τους δύο. Εσείς πόσες ώρες έχετε μιλήσει σε περίοδο έτσι πολύ κάψας, ρε παιδί μου, όταν γνωρίζεις τον άλλον. Μιλάς πολλή ώρα στο τηλέφωνο, όντως. Αλλά από τις 5 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, σιγά πια, εντάξει, τόσο έρωτα και εμείς αγαπήσαμε. Δεν κάναμε έτσι, κύριε Σχοινιά. Σχοινά μου. Σχοινά, καλά το είπα. Footsteps. Πάμε λίγο. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά στους πολλούς σήμερα εορτάζοντες. Πετροπαύλους.

0: Η κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9.30, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά στο Κηφισό. Τι εννοώ, έχουμε μποτιλιάρισμα τεράστιο, έχουμε ωραίες χιλιομέτρων από τη Φιλαδέλφια, στην κάθοδο τώρα μιλάμε έτσι, από τη Φιλαδέλφια μέχρι το Πειραιά, μέχρι το Φάληρο. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, κάτι προφανώς θα έχει κάποια τράκα. Στην Άνοδο τα πράγματα είναι καλύτερα. Η κίνηση ξεκινάει από τη Λεωφόρο Αθηνών, φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός με μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι την Λεωφόρο Κίμης. Στο αντίθετο ρεύμα θα δυσκολευτείτε από το Γέρακα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας και αυτή με προβλήματα μεγάλα στο ύψος του Χαλανδρίου κυρίως και στα δύο ρεύματα. Ψηλά στο Μαρούσι στην κάθοδο από Κάτ μέχρι Αγίου Θωμά. Είπαμε για το Χαλάνδρι και πιο χαμηλά στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο από Κατεχάκι μέχρι Πανόρμου. Η Μεσογείο έχει πρόβλημα στην άνοδο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στην κάθοδο στη συμβολή με Κατεχάκι. Κάπως ο περιφερειακός έχει αρχίσει να ηρεμεί. Θα βρείτε κινησούλα στην Ηλιουπόλη μικρή, όχι τίποτα φοβερό. Η παραλιακή είναι GG, η Συγκρού μέχρι το Νέο Κόσμο είναι GG. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδο από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά είναι χάλια. Και προσέξτε και τι άλλο, το κέντρο. Βασιλή Σοφία, Βασιλείο Κωνσταντίνου. Αυτά. Αλλά ειδικά όσοι είστε Κηφισό, θέλει πολύ υπομονή και πολύ Galaxy 92 βεβαίως να βάλετε, να περνάει ευχάριστα η ώρα. Είπαμε αυτό με το Διονύση Χινά που μιλούσαν 5 με 2 το πρωί με τη Γαρμπή και λέει η Μαρία από Θεσσαλονίκη, λέει τι 5 με 2 ρε, λέει με το καλημέρα βαρέα και ανθυγιεινά. Λέει 9 ώρες δεν έχω μιλήσει συνολικά στη ζωή μου σε τηλέφωνο. Βέβαια όταν γνωρίστηκαν ο Σχοινάς με τη Γαρμπή δεν είχαν και τα μηνύματα, δεν ήταν τότε νομίζω τα social ακόμα, πρέπει να ήταν τύπου πολύ αρχή. Δεν είχε εκτός και τώρα μέσα SMS δεν ήταν πολύ, ρε παιδί μου, δεν ήταν πολύ σύνηθες να μιλάς πολλές ώρες. Τώρα με τα Messenger και αυτά και το Instagram θα μπορούσα να μιλάνε μέχρι το πρωί από εκεί. Μπούρου. Δεν ξέρω πόσο του ήρθε ο λογαριασμός του Σχοινά και της Γαρμπή από την εταιρεία. Πόσο πληρώσανε τηλέφωνα εκείνη τη φορά. Όλα για τον έρωτα. Όλα για τον έρωτα. Και φουσκωμένοι λογαριασμοί δεν πειράζει.
0: Galaxy 92. Okay.
2: Απάντησε κι εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: μας κάνεις, λέει, καλοκαιρινές δισκοτέκ μας θυμίζεις. Άντε να εξηγήσεις τώρα στην Gen Z τι είναι οι καλοκαιρινές δισκοτέκ. Βέβαια, αν πάτε επίδαυρο αυτόν τον καιρό για καμιά παράσταση, έχει μια καλοκαιρινή δισκοτέκ εκεί πολύ γνωστή. Θα περάσετε πολύ ωραία. Ένα τραγούδι το οποίο διασκευάστηκε τον Τζίμι Πανούση με μια μικρή αλλαγή στους στίχους. Και πολύ μεγάλη
1: διαφημίσεις.
0: Επιτυχία. Οπα.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως στις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια. 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία
2: για πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support.

0: της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Τώρα μου θύμισε η διαφήμιση αυτή ότι έχω Λαϊκή σήμερα στη γειτονιά. Πρέπει να πάω μια βόλτα. Καλημέρα σε όσους έχουν Λαϊκή στο σπίτι τους κοντά και δεν μπορούν να παρκάρουν το προηγούμενο βράδυ, ειδικά Κυριακή άμα είναι και έχουν τη Λαϊκή Δευτέρα. Επίσης καλημέρα σε όσους έχουν πρόβλημα με τα περιστέρια αυτόν τον καιρό, τους έχουν κουτσουλήσει τα πάντα, το κεφάλι, το σπίτι, το αμάξι, ειδικά το αμάξι είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχω πληρώσει 1000 ευρώ για να φτιάξω το αμάξι από την αρχή παλιότερα. Λόγω των περιστεριών. Τώρα υπάρχει μια εφεύρεση εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Είναι στο Reddit. Ένας τύπος έχει φτιάξει μια έξυπνη συσκευή, λέει, για να κρατά καθαρό το χώρο του. Για να διώχνει τα περιστέρια. Και τι κάνει, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό νεροπίστολο που λειτουργεί με μπαταρία, ένα μίνι υπολογιστή Orange, μια κάμερα USB, ένα νευρονικό δίκτυο ανίχνευσης αντικειμένων ανοιχτού λεξιλογίου. Αυτός είχε πολύ ελεύθερο χρόνο. Αυτός κανονικά ξυνότανε. Δύο σερβοκινητήρες, υπάρχει αυτό το πράγμα, αντιστάσεις και ένα τρανζίστορ για την ενεργοποίηση του νεροπίστολου. Ο δημιουργός κατασκεύασε έναν πύργο με AI. Το σύστημα είναι πολύ απλό. Η κάμερα USB εντοπίζει το περιστέρι όταν πλησιάζει την περίμετρο, το αναγνωρίζει το νευρονικό δίκτυο και οι σερβοκινητήρες, αχ Παναγία μου, σερβοκινητήρες, στρέφουν τον νεροπίστολο πυροβολώντας απευθείας προς τον εισβολέα για να τον απομακρύνουν. Βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει η φάση με τους φιλόζωους, μπορεί αυτό να σε οδηγήσει σε αυτό, να φας καμιά καταγγελία. Πλέον έχουν γίνει επικίνδυνα τα πράγματα. Ας πούνε, ο κύριος αυτός ασκεί ψυχολογική βία και σωματική βία στα περιστέρια. Ή μπορεί να σε βρίσει καμιά γιαγιά από αυτές που πάνε και τα ταΐζουν. Έχουμε μια γιαγιά εκεί στη γειτονιά. Μας έχει, μην πω τώρα. Μιλάμε, έχουμε, μαζεύονται όλα τα περιστέρια του Δήμου σε μια πλατεία που έχουμε εκεί. Και πάει αυτή και πετάει ψωμιά και μαζεύονται όλα. Γίνεται χαμός. Είναι σαν να βρεις, σαν να ζεις στα πουλιά του Χίτσκοκ. Ένα πράγμα. Χειρότερα, μην σου πω. Καλύτερα να ήμουν στην ταινία του Χίτσκοκ παρά σε αυτό που ζω. Εν τω μεταξύ, για να παρκάρουμε εμείς εμάς εκεί τώρα στην περιοχή, έχουμε σταμπάρει το που πάνε και αφοδεύουν τα περιστέρια. Γιατί υπάρχουν αυτά τα καλώδια, τα χοντρά τη ΔΕΗ, παντού στη γειτονιά. Και όταν παρκάρεις, κοιτάς τον ουρανό. Άλλοι κοιτάνε πώς θα παρκάρουν, πώς θα κάνουν πιστογωνία. Εμείς στη γειτονιά μου κοιτάμε στον ουρανό. Νομίζουν ότι είμαστε τίποτα, κοιτάμε τίποτα αμερομήνια, τίποτα Ινδιάνοι. Μήπως κάνουμε το χορό της βροχής. Αλλά πού να φανταστούν εμείς που προσπαθούμε να γλιτώσουμε τη ζημιά στη βαφή.
5: Galaxy 92. Amazing music.

You can't hurry love από τον Phil Collins. Δεν μπορείς να βιάσεις την... να βιάσεις την αγάπη, να την φέρεις πιο νωρίς, αυτό εννοώ. Λοιπόν, καλημέρα στο Χρήστο από το Μοσχάτο, ο οποίος θέλει να δει αν πιάνει το... το μέτρο για τις γάτες που κάθονται πάνω σε σέλες στις μηχανές. Ας μην το επεκτείνουμε αυτό το

0: προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα.
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Εύουμπος.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
14: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ στο Galaxy 92, πρώτη μέρα της εβδομάδας, μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Καλώς σας υποδέχομαι. Σήμερα, παιδιά, Δευτέρα, θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή. Γιατί γιορτάζει ο Πέτρος, παιδιά. Ο Πέτρος, ο Πετράν, γιορτάζει χρόνια πολλά σε όσους έχετε και τα γενέθλιά σας. Γιορτάζει και η Πολίνα, μην το ξεχάσουμε. Πολίνα, αγαπημένο όνομα. Πολίνα από τα παλιά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κοέν και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
3: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και όπως βλέπετε, παιδιά, έχουν σφίξει οι ζέστες. Όλη η Ελλάδα βράζει ο τόπος. Θα έχουμε ένα καταπληκτικό ζεστό καλοκαίρι. Και τι πιο ωραίο πράγμα, παιδιά, όταν έχει τέτοια ζέστη, από ένα ντουζάκι να ενυδατωθείς, αλλά με ποιο προϊόν καθαρισμού. Έχω να προτείνω. Η σειρά Basic Air της Eubos προσφέρει αποτελεσματικό καθαρισμό χωρίς να βλάπτει την επιδερμίδα, ενώ ταυτόχρονα την ενυδατώνει. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι, είναι ιδανικό για το δέρμα που είναι μη ανεκτικό στο σαπούνι, κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Η σειρά Basic Air της Eubos κυκλοφορεί σε δύο χρώματα και το βρίσκουμε στα φαρμακεία, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Basic Air της Eubos, θυμηθείτε, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Και επειδή ξέρω ότι η πρώτη μέρα της εβδομάδας χρειάζεστε ένα δώρο να ανεβείτε, σας έχω ένα ολοκληρωμένο σετ περιποίησης προϊόντων καθαρισμού Basic Air της Eubos εδώ μπροστά μου. Για να το διεκδικήσετε, τι έχετε να κάνετε? Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr, γράψτε μου Basic Air Eubos και να δεις, αύριο Τρίτη κληρώνει και εσύ θα είσαι ο νικητής.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου. Θεατροδόρα Στρατού. Στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Το αυτόματο σύστημα απολύμανσης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
0: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Galaxy 92. Ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το Galaxy 92.gr.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε.
3: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο

0: Επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
2: Τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα και ο διαγωνισμός τρέχει για Basic Air Airbus, προϊόντα καθαρισμού. Έχω ένα υπέροχο πακέτο μπροστά μου. Μην ξεχάσεις να το διεκδικήσεις. Studio Papaki Galaxy92.gr. Στείλε μου εδώ μηνύματα. Airbus, γράψε μου και αύριο, Τρίτη, θα γίνει η κλήρωση. Και επειδή διαβάζω τα μηνύματά σας και βλέπω ότι θέλετε μια ωραία πρόταση για έξοδο, πάμε μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Και μόλις επιστρέψω, εγώ εσένα θα σε πάω μέγαρο.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και αφού στο υποσχέθηκα, βλέπω ότι η πρώτη μέρα της εβδομάδας χρειάζεσαι κάτι, ένα κίνητρο, κάτι να φτιάξουμε την Παρασκευή μας, παιδιά. Έχω 2 διπλές προσκλήσεις για το Μέγαρο Μουσικής, για τον κήπο που εκεί που έχει δροσιά, για μια τζαζ βραδιά καταπληκτική. Για την Παρασκευή, λοιπόν, 3 Ιουλίου, ο Δημήτρης Καλατζής στο Μέγαρο Μουσικής, στον κήπο. 2 διπλές προσκλήσεις έχω μόνο για εσάς. Στείλτε μου μήνυμα στο στούντιο, παπάκι galaxy92.gr. Γράψε μου Μέμος Μέγαρο και διεκδικήστε μια υπέροχη βραδιά την Παρασκευή. Είμαι ο Μέμος και είναι εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Έβλεπα stories από Bachelor και Bachelorette και έβλεπα τις κοπέλες ήταν ντυμένοι νύφοι με μαγιό. Πάνω φορούσε αυτό το βέλο, δεν ξέρω πώς το λένε, τέλος πάντων. Και κάτω είχε μαγιό κανονικά στις πισίνες μέσα, χαρούμενες αυτά, με τις σαμπάνιες τους, τα έτσι, τα λοιπά. Και βλέπω τους άντρες είναι σε ένα τραπέζι, σε ένα εστιατόριο, και κάθονται όλοι και είναι, λες και κλαίνε τη μοίρα τους. Και λέω, θα μου πεις, βέβαια, μπορεί να είχαν συνέχεια μετά, δεν ξέρω, γιατί τα Bachelor εγώ τα θυμάμαι διαφορετικά. Τα Bachelor τα θυμάμαι με στριπτής, με έτσι, με αλλιώς. Τώρα βλέπω μόνο σε ουζερί δεν έχουν πάει. Έχουν ξεφτυλιστεί εντελώς. Ενώ τα κορίτσια το έχουν πάρει τον μπάτσελο και το έχουν απογειώσει, ρε φίλε. Παίρνουν μία μέρα που κάναμε εμείς κάποτε, την κάνουν μία εβδομάδα. Παίρνουν μία επίσκεψη στα μπουζούκια και την κάνουν μία εβδομάδα στη Μύκονο. Είναι φοβερό, δηλαδή, πώς αλλάζει ένα πράγμα στα χέρια μιας γυναίκας. Εντάξει, τις χαίρομαι πραγματικά. Βέβαια, θα με κούραζε εμένα πάρα πολύ. Να μου πει ο άλλος, ξέρω, πάμε μία εβδομάδα τώρα να κάνουμε μπάτσελο, θα του έλεγα καλή τύχη.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου

92 και ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Στις 12 κοντά σας θα είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, στις 3 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και στις 6 το απόγευμα ο μοναδικός Θοδωρής Γιαννόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους από το Memo Cohen που ήταν στο μικρόφωνο και σήμερα από τις 10 το πρωί.

0: σελίδες margaritisoptics.com.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ξεκινάει η εκπομπή μας. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Μεσημέρι, χωρίς Galaxy 92, είναι σαν καφές χωρίς καφεΐνη. Κάτι λείπει.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ένας φαντάρος ο οποίος έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok και δείχνει τι τρώνε στο στρατό από Δευτέρο Σάββατο, ποιο είναι το μενού. Και πραγματικά δηλαδή, άμα διαβάσετε, άμα ακούσετε, θα πάω. Βέβαια και εγώ έχω πάει φαντάρος, θυμάμαι, θα να πω, αλλά δεν το θυμόμουν τόσο γλαφύρα και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Δευτέρα λέει μεσημεριανό στο στρατό, μακαρόνια με κοιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή. Πού κολλάει τυροκαυτερή τώρα με τα μακαρόνια με κοιμά? Και προφιτερόλ. Βραδινό, σπανακόριζο με φέτα αναψυκτικό. Τρίτη, μεσημεριανό, στο στρατό επαναλαμβάνω, έτσι. Πουρές με στήθος κοτόπουλου, σαλάτα, τυροκαυτερή πάλι. Τι είναι με την τυροκαυτερή τους δίνουνε, γιατί τους κάνουν πιο έτσι τσαμπουκάδες στο στρατό. Προφιτερόλ πάλι, τώρα τυροκαυτερή με προφιτερόλ και αναψυκτικό. Καταλαβαίνετε ότι οι τουαλέτες στο στρατό πρέπει να είναι συνέχεια κατηλημένες. Μπας περιπτώσει, προφιτερόλ με αναψυκτικό και τυροκαυτερή λέει, ούτε ο πλέτσας δεν έχει φάει.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερεντίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
2: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Είδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Αναζήτησε ΤΑΡ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.

Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος, είναι η δεύτερη ώρα μας και το καλό ραδιόφωνο. Μην ξεχνάτε ότι είναι σαν καλός φίλος. Σε πετυχαίνει ακριβώς όταν το χρειάζεσαι. Galaxy 92. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστία απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο με τον καύσωνα στην Ευρώπη που δείχνουν φανάρια κυκλοφορίας να έχουν παραμορφωθεί από τη ζέστη, να έχουν λιώσει. Και βλέπω από κάτω τα σχόλια τον κόσμο να γράφει τα γνωστά αλήτες δημοσιογράφοι που γράφετε ψέματα, να λιώσουν τα φανάρια, πλάκα μας κάνετε. Το ψάξα λίγο να σου πω την αλήθεια, μπήκα μέσα σε το Google, αλλά δεν είδα κανένα από τα θεωρούμενα αξιόπιστα site να το έχουν γράψει, δηλαδή είναι μόνο εικόνες οι οποίες ανεβαίνουν στα social media και πιθανότατα να είναι και βίντεο τα οποία είναι με τη βοήθεια του AI. Σίγουρα στα ελληνικά site υπάρχουν, λέει εδώ, λιώνουν τα φανάρια και οι δρόμοι σε Γερμανία και Ιταλία, απίστευτες εικόνες. Αλλά να σου πω κάτι, η Ελλάδα θα ήταν η μοναδική χώρα που δεν θα είχε πρόβλημα να λιώσουν τα φανάρια κυκλοφορίας. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν τα προσέχουμε.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: support.gr.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλίουπολη. omasushibar.gr.

0: Γιώργος Τηλικοστίασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
0: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Έβλεπα stories από Bachelor και Bachelorette και έβλεπα τις κοπέλες, ήταν ντυμένοι νύφοι με μαγιό. Πάνω φορούσε αυτό το βέλο, δεν ξέρω πώς το λένε, τέλος πάντων. Και κάτω είχε μαγιό κανονικά, στις πισίνες μέσα, χαρούμενες αυτά, με τις σαμπάνιες τους, τα έτσι, τα λοιπά. Και βλέπω τους άντρες είναι σε ένα τραπέζι, σε ένα εστιατόριο, και κάθονται όλοι και είναι, λες και κλαίνε τη μοίρα τους. Και λέω, θα μου πεις, βέβαια, μπορεί να είχαν συνέχεια μετά, δεν ξέρω, γιατί τα Bachelor εγώ τα θυμάμαι διαφορετικά. Τα Bachelor τα θυμάμαι με στριπτής, με έτσι, με αλλιώς. Τώρα βλέπω μόνο σε ουζερί δεν έχουν πάει. Έχουν ξεφτυλιστεί εντελώς. Ενώ τα κορίτσια το έχουν πάρει τον μπάτσελο και το έχουν απογειώσει, ρε φίλε. Παίρνουν μία μέρα που κάναμε εμείς κάποτε, την κάνουν μία εβδομάδα. Παίρνουν μία επίσκεψη στα μπουζούκια και την κάνουν μία εβδομάδα στη Μύκονο. Είναι φοβερό δηλαδή πώς αλλάζει ένα πράγμα στα χέρια μιας γυναίκας. Εντάξει, τις χαίρομαι πραγματικά. Βέβαια, θα με κούραζε εμένα πάρα πολύ. Να μου πει ο άλλος, πάμε μία εβδομάδα τώρα να κάνουμε μπάτσελο, θα του έλεγα καλή τύχη.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
12: Galaxy 92.

Λοιπόν, δεν ξέρω πώς περάσατε και πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα κάτσω να πάρω μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση. Αν θα μάθω νορβηγικά ή αν θα μάθω ρώσικα, και μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι πρέπει να την έχω κάνει μάστερ που λένε τη γλώσσα, γιατί θα παρακάνω ραδιόφωνο ή σε καμία Σιβηρία ή πουθενά, τέλος πάντων, Νορβηγία, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσω και τα λίγα αγγλικά που ξέρω, να πάω στην Αλάσκα. Πάντως αυτό το πράγμα με τη ζέστη δεν. Δηλαδή, άμα δεν είσαι στην παραλία ή αν δεν είσαι συνέχεια μέσα σε ένα κλιματιζόμενο χώρο. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλει συνέχεια να είσαι κάτω από μία βρύση. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι και σήμερα έχουμε 33 βαθμούς εντωμεταξύ. Δεν έχουμε δηλαδή τα ζόρικα που βλέπω να πηγαίνουν αύριο 36. Σήμερα έφτασε μέχρι 34 και τώρα είμαστε 33. Την Τετάρτη 35 και τέλος πάντων θα είναι μία αρκετά ζεστή εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο θα πέσει 31 και 30. Χρόνια πολλά στην Παυλίνα, την Πετρούλα, τον Πέτρο και τον Παύλο. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 εδώ στον Galaxy 92. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Αν μας ακούτε από πουθενά πολύ βόρεια, αλλά πολύ βόρεια, είμαι διαθέσιμος. Φεύγω δηλαδή τώρα το απόγευμα, κατευθείαν.

0: πολύ γρήγορο είναι. Άμα έχει τέτοια ζέστη και είμαστε στην παραλία και κουνιόμαστε. Κάτι ξέρουν οι Τζαμαϊκανοί με την ρέγγε, εκεί πάει. Ένα beat τώρα, ένα beat σε μια εβδομάδα. Μπόνα σέρα και σε εσάς. Galaxy92FM μας βρίσκεται στο Instagram, βρίσκεται και περισσότερες λεπτομέρειες για τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Galaxy92FM Official μας βρίσκεται στο Facebook, 210-99-59-970. Κλασικά το τηλέφωνο, στο studio παπάκι galaxy92.gr. Το email, εσείς που ακούτε online, έχετε ένα παραθυράκι που στέλνετε το μήνυμά σας. Νορβηγία, ναι, και εγώ θέλω πάρα πολύ να πάω στην Νορβηγία, αν και δεν ξέρω πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι ξέρω, του Σαχά, του Ρόιξοπ, και για κάποιο λόγο αυτά είναι θέμα προσωπικού γούστου. Μου αρέσουν και ο ρουχισμός, δηλαδή κάποιες εταιρείες που είναι έτσι, βγάζουν ωραία πράγματα στην Νορβηγία. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού. Εκπληκτική ασχολία αυτή, το να μάθεις βιομηχανικό σχεδιασμό. Και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λωστερία Da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λωστερία Da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμανσης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες του 2025-26. I just might, ο Bruno Mars. Τώρα, ποιος είναι μεγαλύτερο star, αν έχουμε, τέλος πάντων, έχει οποιαδήποτε λογική να συγκρίνουμε star, ο Bruno Mars ή ο Weekend. Ο Bruno Mars έχει μεγαλύτερη διάρκεια στον χρόνο. Αλλά αυτό μπορούμε να περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει σε 10 χρόνια, λόγω χάρη από τώρα. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά και πέρσι είδαμε στη στέγη έναν ειδίποδα διαφορετικό. Μια σύγχρονη ελεύθερη απόδοση της αρχαίας τραγωδίας του Σοφοκλή από το διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ. Η sold out παράσταση επιστρέφει στη στέγη το φθινόπωρο του 26. Μια μοναδική ευκαιρία να δείτε τον ειδίποδα να γίνεται ένα σκοτεινό, συναρπαστικό, πολιτικό, οικογενειακό θρίλερ όπου η έννοια της αλήθειας και της ευθύνης δοκιμάζονται στα όρια τους. Ο ειδίποδας επανέρχεται με τον Νίκο Κουρί στον ομώνυμο ρόλο και ανανεωμένο cast. Η Μαρία Κεχαγιόγλου αναλαμβάνει το ρόλο της Ιωκάστης, ενώ ο Αναστάσιος Γεωργούλας το ρόλο του Ετεοκλή. Η βραβευμένη με Ολιβιέ σύγχρονη μεταγραφή της τραγωδίας του Σοφοκλή, με 7 υποψηφιότητες για τα βραβεία Τόνι, επιστρέφει στη στέγη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων από τις 12 Νοεμβρίου. Κλείστε θέση στο onassis.org. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: λίγα λόγια να κανακεύεις τον εαυτό σου, να αγοράζεις και κανένα δώρο τέλος πάντων στον εαυτό σου και να μιλάς στον εαυτό σου. Αυτό λένε ότι είναι ψυχική υγεία. Να μιλάς μόνος σου, μόνος σου. Ναι. Μα νιώθετε άβολα σε αυτό. Πάρτε ένα κουτάβι ή μια γάτα. Στην αρχή βέβαια θα δείχνει ενδιαφέρον το τι λέει τώρα ο χαζός, τι μου λέει, έχω εγώ κάποιο συμφέρον από αυτό. Μετά αφού ενηλικιωθεί, εσύ μιλάς, περπατάς με στο σπίτι και σου λέει εντάξει δεν, άμα ακούσω κανένα σακουλάκι θα πάω.
1: Διαφημίσεις.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Ένας φαντάρος ο οποίος έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok και δείχνει τι τρώνε στο στρατό από Δευτέρα Σάββατο, ποιο είναι το μενού. Και πραγματικά δηλαδή άμα διαβάσετε, άμα ακούσετε θα πάω. Βέβαια και εγώ έχω πάει φαντάρος, θυμάμαι θα να πω, αλλά δεν το θυμόμουν τόσο γλαφύρα και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Δευτέρα λέει μεσημεριανό στο στρατό, μακαρόνια με κοιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή. Πού κολλάει τυροκαυτερή τώρα με τα μακαρόνια με κοιμά και προφιτερόλ. Βραδινό, σπανακόριζο με φέτα αναψυκτικό. Τρίτη, μεσημεριανό, στο στρατό επαναλαμβάνω έτσι. Πουρές με στήθος κοτόπουλου, σαλάτα, τυροκαυτερή πάλι. Τι είναι με την τυροκαυτερή τους δίνουνε, γιατί τους κάνουν πιο έτσι τσαμπουκάδες στο στρατό. Προφιτερόλ πάλι, τώρα τυροκαυτερή με προφιτερόλ και αναψυκτικό. Καταλαβαίνετε ότι οι τουαλέτες στο στρατό πρέπει να είναι συνέχεια κατηλημένες. Μπας περιπτώσει, προφιτερόλ με αναψυκτικό και τυροκαυτερή λέει, ούτε ο πλέτσας δεν έχει φάει.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: αυτό είναι που θα αρχίσει τώρα να παίζει με την κάμερα στο βίντεο κλιπ. Κοντό Καρέμ, έτσι λεγόταν εξαιτίας της Νάταλι Μπρούλη. Αν έμαθα αυτό το χτενισμα, εκπληκτικό, το είχε τότε εκείνη την εποχή. Τόσο κούκλες και οι δύο, και η Σαρλίν Σπιτέρι των Τέξας και η Νάταλι Μπρούλια. Αργότερα εντωμεταξύ στα reality, θυμάστε την παίχτρια που είχε δημιουργήσει τις περισσότερες ίντριγες, την Άσπα Τσίνα. Είχε αυτό έτσι το στυλάκι. Λοιπόν, ξεχάστε τον Κηφισό, τουλάχιστον αν σκοπεύετε να κινηθείτε από το ξεκίνημά του περίπου στο Μοσχάτο μέχρι και μετά το Εγάλο, μέχρι το Περιστέρι, μέχρι το Λιρόι Μερλίν. Εκεί πέρα είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Και στην Παραλιακή, στο ύψος του Ελληνικού Κέντρου Αθήνας, Κέντρου Πειραιά, και περιέργως η κάθοδος στον περιφερειακό του Ημιτού είναι σχετικά άνετη τώρα, και στους υπόλοιπους δρόμους. Α, ο Κηφισός επάνω και επάνω στην Μεταμόρφωση, εκεί πέρα στη Συμβολή, στη Διασταύρωση με την Οδό, και εκεί πέρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Κηφισίας Μεσογείων σχετικά βατές. Πάντως από ότι τώρα είναι η ώρα που θα αρχίσει σιγά σιγά να φορτώνει. Βέβαια, τώρα ξεκινάνε, μια που μεθαύριο λέμε και καλό μήνα, ξεκινάνε και οι καλοκαιρινές άδειες. Περαστικά σε εσάς που περνάτε την περιπέτεια που μου περιγράφετε. Καλησπέρα Μάρθα, καλησπέρα γενικά σε όσους στέλνετε τα μηνύματά σας και online και μέσω email.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Στον αγαπημένο σου σταθμό εδώ στον Galaxy 92 μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Τέτοι swims τώρα και μια σαντέ μετά και κλείνουμε την ώρα. Πάμε μέχρι τις 4.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.

0: Γλυκό θίασο, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γη μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου. Θεατροδόρα Στρατού. Στο λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα.
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης. Έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα.
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

δεν βρίσκω για τίποτα το κακό σε αυτό δηλαδή. Shape of You, Ed Sheeran. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα. Θυμηθήκαμε το θάνατο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Είχε γεννηθεί στις 13 Μαρτίου του 1913. Έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιουνίου του 1985. Επίσης, χθες είχε γενέθλια και έκλεισε τα 100 του χρόνια ο Μέλ Μπρουκς. Έχει ξεκινήσει από το 1954 την πορεία του στον κινηματογράφο. Το μεγάλο μπαμ εμπορικά, τέλος πάντων, έγινε με την Βουβή ταινία το 1976. Γελάσαμε με την ψυχή μας, βέβαια, με την τρελή ιστορία του κόσμου το 1981. Και νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος συνώνυμος του χιούμορ και της ποιότητας. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να κάνει κανείς έτσι, να βρει ταινίες του Μέλ Μπρουκς και να περάσει ένα βράδυ ή και ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Μένεις εκεί στον καναπέ. Δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, τον Καλέ 92 μέχρι τις 6.

σήμερα είχαμε δύο τελικούς στο παγκόσμιο κύπελο. Το 1958 η Βραζιλία είχε κερδίσει την Σουηδία με 5-2. Κανονικά θα πρέπει να κλειστώ στο στούντιο. Η Αργεντινή το 1986 σαν σήμερα κέρδισε 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού και πήρε το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα, άμα γυρίσουμε στο 2002, ξεκίνησε να ξετυλίγεται όλο το κουβάρι της υπόθεσης 17 Νοέμβρη. Έγινε αυτή η έκρηξη κατά λάθος από τον Σάβα Ξηρό που οδήγησε στην νοσηλεία του και μετά στη σύλληψή του, επειδή παραδέχθηκε ότι ανήκει στις 17 Νοέμβρη και εξαρθρώθηκε όλη η οργάνωση. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941 ο Γιάννης Πουλόπουλος. Ένα τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου είναι τελείως παρεξηγημένο από την άποψη του άλλα, από την άποψη του ότι άλλα λέει και άλλα εννοεί. Και μιλάμε βέβαια για το άγαλμα, που δεν μιλάει για ένα άγαλμα, αλλά μιλάει για μια γυναίκα εκδιδόμενη στην Θεσσαλονίκη. Σας σήμερα έφυγα από την ζωή ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. Και το 2003 σας σήμερα έφυγε από τη ζωή η Κάθριν Χέιμπορν. Και αυτός είναι ο Chris Isaac. Blue Hotel. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Συνεχίστε. Και καλό μεσημέρι.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Τα χρήματα του ΕΣΠΑ δεν μένουν στα χαρτιά. Φτάνουν στις επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά της χώρας, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΔΕΑ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον Sky 100,3. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, χαιρέτησε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς μια αποκλιμάκωση στην περιοχή. Την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στον εαυτό της και να κινηθεί πιο γρήγορα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, θέτει στο επίκεντρο σε συνέντευξή του στο ιταλικό περιοδικό L'Espresso ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν δίνεται παράταση στις προθεσμίες για τις δράσεις «Ξεκινώ επιχειρηματικά και παράγουμε στην Ελλάδα».
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Μέσα στις δεκαετίες του 90, Charles and Eddie, Would I Lie to You. Όχι, αρχές δεκαετίες του 90, πριν ήταν 93. Διαβάζει για ένα 15χρονο που έπιασε, λέει, 158 λαγοκέφαλους. Πώς το ζυγίζει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, αν ψηφίζει, λέω, μα ζυγίζει μισό κιλό πέσω λαγοκέφαλος. Δεν ξέρω, μπορεί να λέω και πολύ, μπορεί να λέω και λίγο. Είναι 75-80 κιλά. Με 5-4 το έβγαλε το 500. Τέλος πάντων, κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι, λέει, των τοξικών ψαριών. Πρέπει να έδωσε ψυχή και σώμα το πιτσίδικι για να πιάσει 158 λαγοκέφαλους. Έχετε ακούσει πώς τους λένε? Ο Ροναλντίνιο, λέει, της θάλασσας, επειδή έχει αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, στην πορεία της εκπομπής, δηλαδή στην επόμενη μια μισή ώρα, κάποια στιγμή έχουμε και διαγωνισμό, οπότε μπείτε από τώρα στο Instagram Galaxy92FM να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Άμα θέλετε, αφήνετε και ένα μήνυμα, ή Galaxy92FM Official στο Facebook, αν θέλετε 2199-59970, αν θέλετε στούντιο παπάκι Galaxy92.gr, και εσείς που ακούτε online στέλνετε ήδη τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Amazing music στο Galaxy 92. Βλέπω ένα μήνυμά σας. Θα μπορούσα, λέει, να είμαι DJ και είναι μια δουλειά που θα την έκανα καλά. Να ξέρετε ότι είναι η πιο μοναχική δουλειά. Ενώ είσαι μέσα στον κόσμο, καταρχάς έχεις 2 λεπτά να κάνεις οτιδήποτε. Δηλαδή δεν μπορείς να σταθείς περισσότερο από 2 λεπτά, να λείψεις από την κονσόλα, και είσαι μόνος σου. Δηλαδή, όσο και αν φαίνεται περίεργο, μπορεί να είσαι ανάμεσα στον κόσμο, δεν προλαβαίνεις να μιλήσεις ούτε στον εαυτό σου. Alex Warren, πάρα πολύ αγαπημένο των τελευταίων 2 ετών, πες. Ordinary.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο με τον καύσωνα στην Ευρώπη που δείχνουν φανάρια κυκλοφορίας να έχουν παραμορφωθεί από τη ζέστη, να έχουν λιώσει. Και βλέπω από κάτω τα σχόλια τον κόσμο να γράφει τα γνωστά αλήτες δημοσιογράφοι που γράφετε ψέματα, να λιώσουν τα φανάρια, πλάκα μας κάνετε. Το ψάξα λίγο να σου πω την αλήθεια, μπήκα μέσα σε το Google, αλλά δεν είδα κανένα από τα θεωρούμενα αξιόπιστα site να το έχουν γράψει, δηλαδή είναι μόνο εικόνες οι οποίες ανεβαίνουν στα social media και πιθανότατα να είναι και βίντεο τα οποία είναι με τη βοήθεια του AI. Σίγουρα στα ελληνικά site υπάρχουν, λέει εδώ, λιώνουν τα φανάρια και οι δρόμοι σε Γερμανία και Ιταλία, απίστευτες εικόνες. Αλλά να σας πω κάτι, η Ελλάδα θα ήταν η μοναδική χώρα που δεν θα είχε πρόβλημα να λιώσουν τα φανάρια κυκλοφορίας. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν τα προσέχουμε.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Από συναυλία σε συναυλία μπορούμε να πηγαίνουμε αυτή την εβδομάδα. Αύριο τα ωραία, αν έχετε όρεξη έτσι για ωραίο, δυνατό heavy metal, Megadeth και Sepultura στην πλατεία νερού στα πλαίσια του release Athens 2026. Αν θέλετε να πάτε στο Ηρώδιο, τότε εκεί μπορείτε να απολαύσετε το John Legend Evening of Songs and Stories. Αύριο βάλουμε ένα John Legend. Επίσης την Τετάρτη έρχεται ο Μόμπι και την Τετάρτη επίσης μια εκπληκτική φωνή με πάρα πολύ συνέστημα, έτσι πάρα πολύ ωραία, από την αγαπημένη καλλιτέχνηδα, η Beth Hart στον Λυκαβητό. Έτσι κι αλλιώς την Πέμπτη βγαίνουν ταινίες στο σινεμά. Μιλώντας για σινεμά, έχει γίνει μεγάλος δώρος με αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Το Citizen Vigilante, το οποίο οι Γερμανοί δεν του δώσανε rating, οπότε δεν μπορούσε να παίξει στις γερμανικές αίθουσες. Είναι ουσιαστικά απαγορευμένο. Το μήνυμα που θέλει να περάσει είναι ένα μήνυμα: συμφωνείς, διαφωνείς, δεν έχει καμία σημασία. Το δούμε μόνο από κινηματογραφικής άποψης καλλιτεχνικής. Ήτανε μία βλακεία και μισή. Δεν είχε καμία απολύτως αξία, κακογυρισμένο. Τέλος πάντων, κακός έγινε όλος αυτός ο ντόρος και το έβγαλε και ο Elon Musk, ότι και καλά, πάρτε το δωρεάν και όλα αυτά. Αυτό κι άλλο ένα για να κλείσουμε την ώρα. Αυτό είναι από τη Ριάννα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Πιθανά να έχετε ακούσει πως το ορμονικό σας σύστημα είναι υπεύθυνο για τη διάθεσή σας, για τη σωματική σας κατάσταση, και γι' αυτό σήμερα θα αναφερθώ σε τέσσερις ορμόνες που σας κάνουν να νιώθετε θετική διάθεση και ευτυχία, καθώς και πως να τις ενισχύσετε μέσα από απλούς, εντελώς ανέξοδους τρόπους. Στο νούμερο 1 η ντοπαμίνη, που είναι η χημική ουσία της ανταμοιβής, ενισχύεται μέσα από σωστή διατροφή και ενυδάτωση, όταν ολοκληρώνετε τη δουλειά σας και όταν φροντίζετε τον εαυτό σας. Στο νούμερο 2 οι ενδορφίνες. Λειτουργούν σαν παυσίπονο και ενισχύονται από το αυθόρμητο πηγαίο γέλιο, τη σωματική άσκηση, το χορό και την ερωτική επαφή με συναίσθημα. Στο νούμερο 3 η οκυτοκίνη, η ορμόνη της αγάπης που αναπτύσσεται μέσα από ουσιαστικές σχέσεις σύνδεσης, μέσα από αγκαλιά και σωματική επαφή, όταν προσφέρετε βοήθεια σε άλλους ανθρώπους και μέσα από τη σχέση με το αγαπημένο σας κατοικίδιο. Και στο νούμερο 4 η σερωτονίνη, που λειτουργεί σαν σταθεροποιητής της διάθεσής σας. Αυξάνεται από την έκθεση στον ήλιο, από την επαφή με τη φύση, από την ησυχία του μυαλού και τη συνειδητότητα που μπορείτε να αναπτύξετε μέσα από τεχνικές διαλογισμού. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
2: Galaxy 92.
3: Amazing Music θα συμπληρώσω. Galaxy 92. Το ημερολόγιο δείχνει 29 του μηνός, 29 Ιουνίου, και έχουμε άλλη μία μέρα, δηλαδή και αύριο Ιούνιο, και μετά την Τετάρτη λέμε καλό μήνα. Στους αθηναϊκούς δρόμους τα πράγματα είναι στην άνοδο του Κηφισού πάρα πολύ δύσκολα, ξεκινώντας από αρκετά χαμηλά και φτάνοντας μέχρι τα Πατήσια περίπου, μετά πιο πάνω στην διασταύρωση με την Αττική Οδό, και στην ίδια την Αττική Οδό εκεί λίγο πριν, λίγο μετά, έχει αρκετή κίνηση. Η παραλιακή από το Καλαμάκι μέχρι από τον Άλυμο, τέλος πάντων μέχρι την Αμφιθέας περίπου. Το κέντρο της Αθήνας, το κέντρο του Πειραιά έχουν τις δυσκολίες τους. Περιέργως εύκολες προς το παρόν, όχι άδειες, αλλά εύκολες, η Κηφισίας, η Μεσογείων, ο περιφερειακός του Ημιτού. Ξεκινάει άλλη μια μουσική ώρα εδώ στον Galaxy 92.

0: Εξαιρετικά. Είχαμε τους σεφ που φτιάχναν αυτά τα αποδομημένα και τα σφαιρικά και αφρός, ξέρω εγώ, αγκινάρας, τι λένε όλα αυτά. Τελείωσε και αυτό το reality, η δέκατη σεζόν του. Έχουμε από την άλλη τους συνωμοσιολόγους που μιλάνε για μεταλλαγμένα φαγητά και ξέρω εγώ και ζουζούνια και μαμούνια. Οι Ιάπωνες έχουν φτιάξει, λέει, ένα ηλεκτρικό πυρούνι, το οποίο τι κάνει, σε ξεγελάει και άμα τρως ένα ανάλατο φαγητό, αυτό σου γαργαλάει τη γλώσσα και νομίζεις ότι είναι αλμυρό. Δηλαδή, άμα έχεις πρόβλημα και σου έχει κόψει ο γιατρός τα λάτια και τα λοιπά, καμία πίεση, κανένα τέτοιο, παίρνεις αυτό το ηλεκτρικό πυρούνι. Άμα είναι να καταπιώ και ένα τέιζερ, αυτό που έχουν στο LAPD, να μην πεινάω καθόλου.
1: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: το γρέζει αυτή τη βραχνάδα. Δεν την είχαν πολλές, Αναστέσια, τόσο αγαπημένη. Sick and tired. Λοιπόν, μπήκατε νωρίτερα που σας είπα στο Instagram, Galaxy92FM. Εκεί μπαίνετε και βλέπετε όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν και περισσότερες λεπτομέρειες. Και pizza lovers, αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει την Vintage Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρη Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και vintage special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Δοκίμασέ τις τώρα με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml με 9 ευρώ και 50 λεπτά. Εσείς ανοίγετε την εφαρμογή που στέλνετε email, βάζετε στον παραλήπτη studio@galaxy92.gr, βάζετε στο θέμα Pizza Fan και από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και διεκδικείτε μία πίτσα Caesars και μία πίτσα γερμανική και μία σαλάτα Asian. Και καλή επιτυχία και καλή όρεξη.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Έβλεπα stories από Bachelor και Bachelorette και έβλεπα τις κοπέλες, ήταν ντυμένοι νύφοι με μαγιό. Πάνω φορούσε αυτό το βέλο, δεν ξέρω πώς το λένε, τέλος πάντων. Και κάτω είχε μαγιό κανονικά στις πισίνες μέσα, χαρούμενες αυτά με τις σαμπάνιες τους, τα έτσι, τα λοιπά. Και βλέπω τους άντρες είναι σε ένα τραπέζι, σε ένα εστιατόριο, κάθονται όλοι και είναι λες και κλαίνε τη μοίρα τους. Και λέω, θα μου πεις βέβαια, μπορεί να είχαν συνέχεια μετά, δεν ξέρω, γιατί τα Bachelor εγώ τα θυμάμαι διαφορετικά. Τα Bachelor τα θυμάμαι με στριπτής, με έτσι, με αλλιώς. Τώρα βλέπω μόνο σε ουζερί δεν έχουν πάει. Έχουν ξεφτυλιστεί εντελώς. Ενώ τα κορίτσια το έχουν πάρει τον Bachelor και το έχουν απογειώσει, ρε φίλε. Παίρνουν μία μέρα που κάναμε εμείς κάποτε, την κάνουν μία εβδομάδα. Παίρνουν μία επίσκεψη στα μπουζούκια και την κάνουν μία εβδομάδα στη Μύκονο. Είναι φοβερό δηλαδή πώς αλλάζει ένα πράγμα στα χέρια μιας γυναίκας. Εντάξει, τις χαίρομαι πραγματικά. Βέβαια, θα με κούραζε εμένα πάρα πολύ. Να μου πει ο άλλος, πάμε μία εβδομάδα τώρα να κάνουμε Bachelor, θα του έλεγα καλή τύχη.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε ταμείο, πάμε να κάνουμε και πρόγραμμα. Μιλώντας για το ταμείο, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι κοντά σας εδώ στον Galaxy 92 από τις 3 μέχρι τώρα. Κάνοντας πρόγραμμα, 6 με 8 έχετε Θοδωρή Γιαννόπουλο. Μετά 8. Στις 8 έχει Βραζιλία ή Ιαπωνία. Στις 11.30 το βράδυ έχει Γερμανία Παραγουάη. Για εσάς που θέλετε να παρακολουθήσετε ποδόσφαιρο. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το μεσημέρι στις 3. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε πάρα πάρα πολύ στον δρόμο. Γεια χαρά.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

Shout to the top από Style Cancel. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Τον αποχαιρετάμε και αυτόν τον μήνα σιγά σιγά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν διαβάζω πως η θερμή αέρια μάζα μετατοπίζεται προς τα ανατολικά. Ο Κολυδάς λέει πως η χώρα δεν φαίνεται να μπαίνει στον κύριο θερμοπυρήνα. Θα έχουμε ζέστη, αλλά το μελτεμάκι, το οποίο μία θα εξασθενεί, μία θα παίρνει τα πάνω του, θα κάνει καλύτερη την κατάσταση. Αφενός, αφετέρου, την ώρα που η Μεσόγειος βράζει, το Αιγαίο παραμένει παγωμένο. Καλή νέα εβδομάδα να έχουμε. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος είναι στη θέση του. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα και φυσικά δικά σας request. Hope of Deliverance για τη συνέχεια. Αυτός είναι ο Paul McCartney.

Αυτό ήταν ο Sting με το Englishman in New York, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Η Μαντόνα μίλησε για το νέο της άλμπουμ στον Graham Norton, την απώλεια του αδερφού της και μια πιθανή εμφάνιση στο Glastonbury. Και μετά εμφανίζεται η Kylie και ξεκινάνε οι ερωτήσεις. Λέγεται, υπάρχει μια φήμη πως πρόκειται η Kylie να υπάρχει στο νέο σου άλμπουμ. Τι λες γι' αυτό, τι λέτε και οι δυο σας, εννοείται πως δεν το επιβεβαίωσαν. Για τη συνέχεια, έρχονται οι In Excess, αυτό είναι το Beautiful Girl.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αυτό ήταν το self-control από τη Λόρα Μπράνιγκαν για την Μαρία, η οποία στέλνει εδώ φωτογραφίες στο επίσημο account του Instagram από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ωραία, όμορφα τοπία. Δεν λέω τον προορισμό σου. Πήγε σε ωραίες παραλίες που δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι πως αυτή την περίοδο είναι η καλύτερη περίοδος αν μπορείς να πας διακοπές ή έστω το πρώτο μέρος των διακοπών σου να το κάνεις τώρα. Θα μου πεις πόσοι πάνε δύο φορές διακοπές μέσα στο καλοκαίρι. Σωστό και αυτό. Τέλος πάντων, ο μήνας Ιούνιος και μέχρι εκεί τις 10 Ιουλίου, 15 το πολύ, είναι ό,τι πρέπει για όλα τα νησιά μας πια, γιατί από εκεί και ύστερα γίνεται ένας μικρός χαμός σε όλες τις παραλίες τους. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά μυστική, κρυφή παράδειση δεν υπάρχουν πια. Υπάρχουν μόνο περίοδοι που μπορείς να πας και να απολαύσεις την παραλία με λιγότερο κόσμο. Για τη συνέχεια έρχεται ο Άντρου Ντόναλτς, αυτή είναι η Μισέλ.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
5: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
4: Και τώρα τι κάνουμε?
5: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Ένας φαντάρος ο οποίος έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok και δείχνει τι τρώνε στο στρατό από Δευτέρα Σάββατο, ποιο είναι το μενού. Και πραγματικά δηλαδή, άμα διαβάσετε, άμα ακούσετε, θα πάω. Βέβαια και εγώ έχω πάει φαντάρος, θυμάμαι θα να πω, αλλά δεν το θυμόμουν τόσο γλαφύρα και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Δευτέρα λέει μεσημεριανό στο στρατό, μακαρόνια με κοιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή. Πού κολλάει τυροκαυτερή τώρα με τα μακαρόνια με κοιμά? Και προφιτερόλ. Βραδινό, σπανακόριζο με φέτα, αναψυκτικό. Τρίτη, μεσημεριανό, στο στρατό επαναλαμβάνω έτσι, πουρές με στήθος κοτόπουλου, σαλάτα, τυροκαυτερή πάλι. Τι είναι με την τυροκαυτερή τους δίνουνε, γιατί τους κάνουν πιο έτσι τσαμπουκάδες στο στρατό. Προφιτερόλ πάλι, τώρα τυροκαυτερή με προφιτερόλ και αναψυκτικό. Καταλαβαίνετε ότι οι τουαλέτες στο στρατό πρέπει να είναι συνέχεια κατηλημένες. Μπας περιπτώσει, προφιτερόλ με αναψυκτικό και τυροκαυτερή λέει, ούτε ο πλέτσας δεν έχει φάει.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Θα ακούσουμε σε λίγο Hooverphonic. Θα κλείσουμε με δικό σας request από τους Βέλγους Hooverphonic. Λοιπόν, θα ακούσουμε το Mad About You. Θυμίζω πως στο www.galaxy92.gr μας ακούτε, βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς, δηλώνετε συμμετοχή όποτε θέλετε, πέραν των στιγμών που δίνουμε εμείς το σύνθημα, μπορείτε να πάει στιγμή να το κάνετε και εσείς, γίνονται κληρώσεις και ενημερώνεστε και φυσικά από το site, πέραν του ότι στέλνετε το μήνυμά σας, βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στη θέση του, ξεκινάμε τη νέα εβδομάδα όπως σας πρέπει, θέλω να πιστεύω, οπότε λίγα λεπτά μετά τις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ για να πάμε together, παρέα, μαζί, μέχρι τις 8.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

As long as there is you από Τίμι Γιούρο, τραγούδι το οποίο πρέπει να το αφιερώσεις σε αυτόν, σε αυτήν, σε αυτούς που τους χειμώνες και τις Δευτέρες ήταν δίπλα σου, γιατί όπως έχουμε πει, έτσι κάνουμε τις Κυριακές μας, τις αφιερώνουμε και τα καλοκαίρια μας σε όσους μας έχουν στηρίξει, σε όσους είναι στο πλάι μας. Αν θέλετε να αφιερώσουμε και κάποιο τραγούδι σε αυτούς, ακόμα καλύτερα. Εδώ είμαστε εμείς, πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Πάμε παρέα μέχρι τις 8, Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του, η UB40 με το Red Red Wine για τη συνέχεια στον αέρα μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: το Τα Λαϊκά Κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στρατού. Στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Easy Lover, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, τραγούδι το οποίο αφιερώνεται σε μια παρέα, μπαλκονάτη, που έχει φτιάξει το πολύ όμορφο πράσινο μπαλκόνι και έχει μια ωραία δροσιά. Τώρα με τα κουνούπια δεν ξέρω τι κάνετε, εύχομαι να έχετε μεριμνήσει. Το θέμα με τα μπαλκόνια το καλοκαιράκι, ειδικά όταν αποχαιρετάς το φως, είναι λίγο έτσι περίεργο. Πρέπει να προσέχεις όταν βγαίνεις στο μπαλκόνι, όταν έχει σκοτάδι, γιατί δεν ξέρεις ποιος βλέπει, από πού βλέπει και τι βλέπει. Οπότε μη θεωρείτε, ειδικά όσο πάμε προς το κέντρο του καλοκαιριού, πως λείπει όλη η γειτονιά και δεν με βλέπει κανένας, και σε βλέπουνε και σε ακούνε. Και αυτό το κομμάτι πρέπει να το προσέξεις. Για τη συνέχεια, πάρα πολύ αγαπημένο, αυτή είναι η Ρίμον με το Tonight.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Πάμε να κάνουμε δωροθεσία. Πάμε να σας βάλω μέσα στον τρόμο. 9 με 12 Ιουλίου, όταν το φεγγάρι σχεδόν εξαφανίζεται από τον Αττικό ουρανό, το σίνεμα Alive στον Ταύρο παρουσιάζει το Summer Nights Horror Things 2026. Τι είναι αυτό? Είναι ένα τετραήμερο κινηματογραφικό γεγονός που συνδυάζει το Immersive Horror Entertainment με τέσσερις εμβληματικές ταινίες της χρυσής εποχής του τρόμου. Studio Παπάκι Galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Σας έχω τώρα 5 διπλές προσκλήσεις για τις 9 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ για να απολαύσετε την ταινία Child's Play. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι ο τίτλος. Η ταινία είναι η πολύ γνωστή αυτή ταινία η οποία σύστησε στον κόσμο τον Τσάκι και δημιούργησε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και διαχρονικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογραφικού τρόμου. Στούντιο Παπάκι Galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεκδικείτε τώρα τις προσκλήσεις. Καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
2: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο με τον καύσωνα στην Ευρώπη που δείχνουν φανάρια κυκλοφορίας να έχουν παραμορφωθεί από τη ζέστη, να έχουν λιώσει. Και βλέπω από κάτω τα σχόλια τον κόσμο να γράφει τα γνωστά αλήτες δημοσιογράφοι που γράφετε ψέματα, να λιώσουν τα φανάρια, πλάκα μας κάνετε. Το ψάξα λίγο να σου πω την αλήθεια, μπήκα μέσα σε το Google, αλλά δεν είδα κανένα από τα θεωρούμενα αξιόπιστα site να το έχουν γράψει, δηλαδή είναι μόνο εικόνες οι οποίες ανεβαίνουν στα social media και πιθανότατα να είναι και βίντεο τα οποία είναι με τη βοήθεια του AI. Σίγουρα στα ελληνικά site υπάρχουν, λέει εδώ, λιώνουν τα φανάρια και οι δρόμοι σε Γερμανία και Ιταλία, απίστευτες εικόνες. Αλλά να σου πω κάτι, η Ελλάδα θα ήταν η μοναδική χώρα που δεν θα είχε πρόβλημα να λιώσουν τα φανάρια κυκλοφορίας. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν τα προσέχουμε.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Upside Down από την Diana Ross. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Διωράκι από συμπίεσης και απόψε για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Πάει Δευτέρα. Αύριο Τρίτη θα είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6 και πάλι εδώ. Διαζώσεις απόψε στην ταράτσα του Κουζίνα Αδριανού 9 Θυσίο. Την τριπλέτα την ξέρετε. Μουσικές από τον υποφαινόμενο. Εγώ θα είμαι στα Ντεξ. Θεέ Ακρόπολη και Ναός του Ηφαίστου. Πολλά πολλά φιλιά, καλό βράδυ σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Σε έχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Έβλεπα stories από Bachelor και Bachelorette και έβλεπα τις κοπέλες, ήταν ντυμένοι νύφοι με μαγιό. Πάνω φορούσε αυτό το βέλο, δεν ξέρω πώς το λένε, τέλος πάντων. Και κάτω είχε μαγιό κανονικά, στις πισίνες μέσα, χαρούμενες αυτά, με τις σαμπάνιες τους, τα έτσι, τα λοιπά. Και βλέπω τους άντρες είναι σε ένα τραπέζι, σε ένα εστιατόριο, και κάθονται όλοι και είναι, λες και κλαίνε τη μοίρα τους. Και λέω, θα μου πεις, βέβαια, μπορεί να είχαν συνέχεια μετά, δεν ξέρω, γιατί τα Bachelor εγώ τα θυμάμαι διαφορετικά. Τα Bachelor τα θυμάμαι με στριπτής, με έτσι, με αλλιώς. Τώρα βλέπω μόνο σε ουζερί δεν έχουν πάει. Έχουν ξεφτυλιστεί εντελώς. Ενώ τα κορίτσια το έχουν πάρει τον μπάτσελο και το έχουν απογειώσει, ρε φίλε. Παίρνουν μία μέρα που κάναμε εμείς κάποτε, την κάνουν μία εβδομάδα. Παίρνουν μία επίσκεψη στα μπουζούκια και την κάνουν μία εβδομάδα στη Μύκονο. Είναι φοβερό, δηλαδή, πώς αλλάζει ένα πράγμα στα χέρια μιας γυναίκας. Εντάξει, τις χαίρομαι πραγματικά. Βέβαια, θα με κούραζε εμένα πάρα πολύ. Να μου πει ο άλλος, πάμε μία εβδομάδα τώρα να κάνουμε μπάτσελο, θα του έλεγα καλή τύχη.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: διαφημίσεις.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Ένας φαντάρος ο οποίος έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok και δείχνει τι τρώνε στο στρατό από Δευτέρα Σάββατο, ποιο είναι το μενού. Και πραγματικά δηλαδή άμα διαβάσετε, άμα ακούσετε θα πάω. Βέβαια και εγώ έχω πάει φαντάρος, θυμάμαι θα να πω, αλλά δεν το θυμόμουν τόσο γλαφύρα και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Δευτέρα λέει μεσημεριανό στο στρατό, μακαρόνια με κοιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή. Πού κολλάει τυροκαυτερή τώρα με τα μακαρόνια με κοιμά? Και προφιτερόλ. Βραδινό, σπανακόριζο με φέτα αναψυκτικό. Τρίτη, μεσημεριανό, στο στρατό επαναλαμβάνω έτσι. Πουρές με στήθος κοτόπουλου, σαλάτα, τυροκαυτερή πάλι. Τι είναι με την τυροκαυτερή τους δίνουνε, γιατί τους κάνουν πιο έτσι τσαμπουκάδες στο στρατό. Προφιτερόλ πάλι, τώρα τυροκαυτερή με προφιτερόλ και αναψυκτικό. Καταλαβαίνετε ότι οι τουαλέτες στο στρατό πρέπει να είναι συνέχεια κατηλημένες. Μπας περιπτώσει, προφιτερόλ με αναψυκτικό και τυροκαυτερή λέει, ούτε ο πλέτσας δεν έχει φάει.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο με τον καύσωνα στην Ευρώπη που δείχνουν φανάρια κυκλοφορίας να έχουν παραμορφωθεί από τη ζέστη, να έχουν λιώσει. Και βλέπω από κάτω τα σχόλια τον κόσμο να γράφει τα γνωστά αλήτες δημοσιογράφοι που γράφετε ψέματα, να λιώσουν τα φανάρια, πλάκα μας κάνετε. Το ψάξα λίγο να σου πω την αλήθεια, μπήκα μέσα σε το Google, αλλά δεν είδα κανένα από τα θεωρούμενα αξιόπιστα site να το έχουν γράψει, δηλαδή είναι μόνο εικόνες οι οποίες ανεβαίνουν στα social media και πιθανότατα να είναι και βίντεο τα οποία είναι με τη βοήθεια του AI. Σίγουρα στα ελληνικά site υπάρχουν, λέει εδώ, λιώνουν τα φανάρια και οι δρόμοι σε Γερμανία και Ιταλία, απίστευτες εικόνες. Αλλά να σου πω κάτι, η Ελλάδα θα ήταν η μοναδική χώρα που δεν θα είχε πρόβλημα να λιώσουν τα φανάρια κυκλοφορίας. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν τα προσέχουμε.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Έβλεπα stories από Bachelor και Bachelorette και έβλεπα τις κοπέλες ήταν ντυμένοι νύφοι με μαγιό. Πάνω φορούσε το, αυτό το βέλο, δεν ξέρω πώς το λένε, τέλος πάντων. Και κάτω είχε μαγιό κανονικά στις πισίνες μέσα, χαρούμενες αυτά με τις σαμπάνιες τους, τα έτσι, τα λοιπά. Και βλέπω τους άντρες είναι σε ένα τραπέζι, σε ένα εστιατόριο και κάθονται όλοι και είναι λες και κλαίνε τη μοίρα τους. Και λέω, θα μου πεις βέβαια μπορεί να είχαν συνέχεια μετά, δεν ξέρω, γιατί τα Bachelor εγώ τα θυμάμαι διαφορετικά. Τα Bachelor τα θυμάμαι με στριπτής, με έτσι, με αλλιώς. Τώρα βλέπω μόνο σε ουζερί δεν έχουν πάει. Έχουν ξεφτυλιστεί εντελώς. Ενώ τα κορίτσια το έχουν πάρει τον μπάτσελο και το έχουν απογειώσει, ρε φίλε. Παίρνουν μία μέρα που κάναμε εμείς κάποτε, την κάνουν μία εβδομάδα. Παίρνουν μία επίσκεψη στα μπουζούκια και την κάνουν μία εβδομάδα στη Μύκονο. Είναι φοβερό δηλαδή πώς αλλάζει ένα πράγμα στα χέρια μιας γυναίκας. Τη χαίρομαι πραγματικά. Βέβαια θα με κούραζε εμένα πάρα πολύ. Να μου πει ο άλλος, πάμε μία εβδομάδα τώρα να κάνουμε μπάτσελο, θα του έλεγα καλή τύχη.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.